0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηνής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Today 104.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
3: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε το Μπουζουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά. Αρχαία.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this?
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: σου η μάνα
1: σας.
2: Να δω το παιδί μου να δω, πάλι μου έρχεται και φάτω.
3: Ladies and gentlemen,
4: it's the Muppet Show.
3: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 6 και 19 προ. Γιατί όμως?
1: Γι' αυτό.
2: Είναι ένα σορτσάκι πολύ κοντό. Καλημέρα.
0: Ο Θανάσης φοράει ένα σορτσάκι που είναι στενό. Δεν είναι κοντό, δεν είναι το σορτσάκι έτσι το στυλ του. Είναι ένα στενό μπασκετικό σορτσάκι που επειδή είναι μπασκετικό και έχει αυτές τις τρυπίτσες. Είναι το φιλέ που φορούσαμε τέλος πάντων. Δεν είναι φιλέ ακριβώς, έχει λίγο λιγότερες τρύπες από το φιλέ. Διαγράφει τα πάντα.
2: Συγγνώμη φίλε μου, αλλά.
0: Συγγνώμη, έπρεπε να το ζητήσεις πριν το κάνεις αυτό.
2: Έβλεπες πως παίζανε μπάσκετ τη δεκαετία του 70. Είμαι μέσα στο κόλπο.
1: Εσύ έβλεπες ποιοι παίζανε μπάσκετ τη δεκαετία του 70, κάτσε κάτω γρήγορα.
0: Εν τω μεταξύ σου κόβει και το μόριο στα δύο. Και είναι δεξιά και αριστερά. Πολύ περίεργο αυτό το θέαμα.
2: Καμελτό,
0: ναι.
1: Αυτό δεν είναι πρόβλημα και δεν μας ενοχλεί τη σήμερα.
2: Ευχαριστώ.
1: Το πρόβλημα εκεί έξω και θα το γενικεύσω τώρα μέσω σε αυτή τη στιγμή
0: είναι ότι το Muppet Show ξεκινά αυτή τη στιγμή με τα χαμνά του Θανάση Πασά να κρέμονται.
1: Τέτοια να είναι τα προβλήματά σας σήμερα.
0: Ναι.
1: Πάτε και μου βάζετε, αγόρια μου αγαπημένα, άστα τα κορίτσια, δεν θα ασχοληθώ σήμερα. Πάτε και μου βάζετε αυτά τα ούλτρα κοντά, ούλτρα στενά σορτσάκια, που μπροστά είστε μια χαρά, από πίσω έχει μπει με στα μπούτια αυτό. Έχει μαζευτεί πάνω και σηκώνεστε από την καρέκλα και μου κάνετε αυτή την κίνηση, τσακ το ξεκολλάτε από το κολαράκι. Τον εβλέπεις? Να το. Το ξέρα. Έχει μαζευτεί, είναι αυτό το γνωστό στριγκοσόρτ, το γνωστό αγαπημένο hot pant.
2: Πολύ δεν κατάλαβα, είναι πάρα πολύ σεξιστικό το ξέσπασμά σου. Γιατί μπούκα να μπορεί και εγώ όχι.
0: Έχει δίκιο τώρα.
1: Εγώ είπα δεν θα μιλήσω σήμερα για τα κορίτσια, θα τα περιλάβω άλλη μέρα.
0: Σωστά. Οκ, καλημέρα μάπες, εσείς μπορείτε να περιλάβετε όποιον θέλετε, όπως και αν έχετε ξυπνήσει. Ελάτε με γκρίνια, θέλετε να έχετε κριτική διάθεση. Θέλετε να είστε έτσι, πώς να το ελαφρώς, όχι ελαφρώς, ανάλαφρα σεξιστές. Ναι, θα μπορούσαμε. Δεν θέλουμε καθόλου μυσαλλοδοξίες, δηλαδή. Με λίγα λόγια να βρίζετε κάτι που εσείς δεν πιστεύετε. Όχι προσβολές. Ό,τι άλλο θέλετε, ελάτε να το πείτε, να γουστάρετε, να το βγάλετε από μέσα σας, να ξεθυμάνετε. Μπορεί όμως να μην έχετε και νεύρα, μπορεί να έχετε χαρά. Ελάτε να τη μοιραστείτε. Δεν πρόκειται εμείς να την συμμεριστούμε. Ίσα-ίσα θα σας ζηλέψουμε. Αλλά αυτό είναι και το φυσιολογικό. Θα παραδεχτούμε ότι σας ζηλεύουμε. Έτσι λοιπόν, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Αν έχετε άγχος, αν έχετε πόνο, να ξέρετε ότι. Υπάρχουν και άλλοι που τον έχουν, οπότε υπάρχει τουλάχιστον άλλος ένας που θα είναι στην παρέα μαζί μας και θα μοιραστεί μαζί σας ό,τι σας απασχολεί. Αυτό είναι το Muppet Show εδώ και 19 χρόνια στο 698-104-104-6. Οι παρόντες αυτή τη στιγμή...
1: Εξαιρούνται.
0: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι ο Θανάσης Πασάς και ο Βασίλης Βλάχος.
1: Εδώ είναι ο Δημήτρης Ουγγαρέος, τον ακούτε.
0: Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Πού είναι η Κατερίνα?
2: Το μόνο μια φορά. Μόνο μία ή δύο εβδομάδες το καταφέραμε να ήμασταν όλοι εδώ να αρχίζουμε με τέσσερες.
1: Α, νομίζω κάνα δύο μέρες.
2: Κάνα δύο μέρες.
0: Το όλοι, ναι, δεν ξέρω αν συνέβη ποτέ. Αλλά σε κάθε.
1: Γιατί το θες και το όλοι.
0: Έχει και μια παράδοση το Muppet Show στην καθυστέρηση στον ερχόμαστε. Νομίζω ότι όταν. Δεν έχει έρθει ποτέ κανείς στην ώρα του στο Muppet Show. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε έτσι παράσιμο. 19 χρόνια ποτέ δεν έχουμε ξεκινήσει την ώρα που λέμε.
1: Είναι και νωρίς, τι το θες.
2: Η άλλη έφαγε πολύ αργά το Πενιρλί. Δεν την παίρνουμε κανένα τηλέφωνο, μήπως είναι υπαλλήλος.
1: Λες να.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Κατερίνα για να μην είναι εδώ. Γεια σου, Γιώργη Λιάγκα. Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ότι αν δεν είναι εδώ, μήπως ανησυχήσουμε. Γιατί δεν είναι ο Βασίλης που έρχεται αργά.
1: Εμένα είναι η ώρα μου αυτή.
2: Ναι, τώρα που πες Γιώργο Λιάγκα. Συγγνώμη. Επειδή έχθες. Έκανε ένα πολύ ωραίο γκάλωπ, θα το δείτε τις επόμενες μέρες στα νέα. Λοιπόν, ναι. Και ήταν θεματική.
1: Πού να μπαίνουμε να τα βλέπουμε.
2: Στα social.
1: Στα social νέα.
2: Instagram, TikTok.
0: Ωραία. Στα νέα.
2: Στα νέα. Στα social.
0: Στα social το νέο. Καλά, εμείς...
2: Και YouTube ανεβαίνει.
1: Εμείς σε βλέπουμε γιατί σε πετάει ο Λούθε.
2: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Έκανα πάρα πολύ ωραίο. Έτσι το ένωσα με πολιτική και με ενημέρωση. Τον λαγοκέφαλο. Πολύ ωραίο γκάλωπάκι. Λοιπόν, σας πληροφορώ. Ότι γύρω στα 15 άτομα ήταν πολύ επιθετικοί με τον Γιώργο Λιάγκα και την τηλεόραση και λέει: δεν έχουμε δει, λέει, σου λέει ένα λαγοκέφαλο στην Αθήνα και κάνουμε τόσα μπάνια. Πού είναι οι λαγοκέφαλοι λοιπόν?
1: Μπράβο, συγγνώμη στο Θανάση που τονίζει αυτή τη μερίδα του κοινού, γιατί και εγώ επιτέλους νιώθω ότι εκπροσωπούμε εκεί έξω.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδιά.
1: Αυτά θα έλεγα δηλαδή στον δρόμο.
2: Λέει κανένα ότι... λαγοκέφαλο στην Αττική, λέει, δεν έχει δει. Δεν έχουν δει.
0: Μα στη Βάρκησα δεν είχε βγει ένα και είχε πει ότι τον είδαμε το λαό.
1: Λέτε ψέματα, είναι fake news.
0: Εν πάση περιπτώσει, γιατί ο Λιάγκας όμως την πληρώνει, γιατί ο Λιάγκας εκπροσωπεί την παραπληροφόρηση στην ελληνική τηλεόραση.
1: Τρελάθηκε. Είσαι απέναντι και δεν ξέρει.
0: Τι κάνει.
1: Το ότι κάθε δελτίο, α πούμε, ή κάθε εκπομπή τύπου μαγκαζίνο αυτά θα πει και ένα τέτοιο ρεπορτάζ, it's ok αυτές τις μέρες. Εκεί ζάπινγκ κάνει και πέφτει. Λαγοκέφαλο στο λαγοκέφαλο.
2: Ο και ο νεογράφο Καρχαρία.
1: Πρέπει να του πάει πολύ, ρε παιδί μου, τώρα, ναι. Εντάξει, προφανώς των ανθρώπων, και το έχουν δώσει όλο, ρε. Έχω μάθει όλο το ιστορικό του λαγοκέφαλου. Βλέπω στον ύπνο μου λαγοκέφαλος, μου λείπει ο λαγοκέφαλος, θέλω να τον δω, να τον πετύχω, αλλιώς δεν πιστεύω κι εγώ ότι υπάρχει.
0: Εμένα με γκριντζάρει πάρα πολύ που βάζουν διαφορετικά κουτάκια στα δόντια του λαγοκέφαλου.
1: Διαφορετικά με αυτή την ιστορία.
0: Διαφορετικά αναψυκτικά. Ναι. Κάθε φορά.
1: Τι προτιμάει.
0: Κατερίνα, τι συμβαίνει.
3: Ερωτική
4: καλημέρα.
3: Τι ερωτική, καλέ.
0: Χάλια να μαλλιασμένη είναι στα γερότερα τη. Εννοώ αγουροξυπνημένη.
2: Μήπως πέρασες καλά.
3: Όχι, καλά

0: λέγανε για το σορτσάκι, ε. Γιατί ήρθα με αυτό το σκοπό να δω τι γίνεται εδώ.
1: Να δεις μπουτάρα.
2: Ήσουν με
0: αγώ. Να βλέπω μόνο την μπουτάρα.
3: Αθηνά μου, θα τα ακούσουμε τα κβάντα. Κατάλαβες εσύ, ναι, εδώ που ζητάς τα χαμνά θα τα ακούσουμε.
2: Ναι, ναι, να σου πω, ήσουν με αγόρι. Αν επιτρέπετε.
0: Όχι, όχι, δεν ήμουν χθες.
2: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Κάτω λοιπόν, την έκλειξη και πες ήμουν με κορίτσι.
0: Άντε ντε, ωραία θα ήταν αυτό.
2: Και τι άμα το λέγεται με κορίτσι, δεν γίνονται.
1: Θα ρώταγες καλά μετά.
0: Ποιο είναι αυτό το κορίτσι, από Κατερίνα, που κρατάει σκούφια
3: της. Εφόσον με αγόρι δεν ήσουνα, κάπου να κρύβεσαι να ταλαιπωριέσαι δεν ήσουνα. Το μαλλί πως κατάντησε έτσι ρε μπρο.
0: Κοιμήθηκα με λουσμένα μαλλιά, δεν είχα κουράγιο καθόλου τώρα. Πω, λέω να τα στεγνώσω και αυτά, ζέστη έχει, θα στεγνώσω.
2: Στέγνωσαν στο μαξιλάρι. Λοιπόν, μάπες, 24 Ιουνίου, καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή ήταν που ήταν. Η χειρότερη τώρα είναι σε αποσύνθεση, πλήρη αποσύνθεση. 24 Ιουνίου, τέλος καλοκαιριού, νομίζω ότι όλα δικαιολογούνται πια με τέτοια ζέστη και με τέτοιες συνθήκες και καθημερινότητας που βιώνει ο καθένας μας ξεχωριστά, όχι μόνο εμάς και εσάς, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, μάπες είναι τα μικρό. Κάτσε ρε, θα να μιλάω, μη μου κάνεις να σταματήσω για να μιλήσεις.
1: Καλά.
0: Τον διέλυσα.
1: Με διέλυσε, δεν ξεκάλτσα. Δεν ξεκάλτσα.
2: Πολύ δυνατή. Ποιος, Στάλιν. Ιωσήφ Στάλιν. Πάρα πολύ ωραία. Κάλτσα Στάλιν.
3: Πού τις πουλάνε αυτές, μωρέ.
2: Έλεγα λοιπόν. Βασικά ξέρεις τι έλεγα. Έλεγα ότι οι καθημερινότητες είναι πολύ έτσι σκληρές, οπότε δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε. Ό,τι δεν μπορείς να το κερδίσεις, να το νικήσεις και να το ξεπεράσεις, απόλαυσέ το. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε ο καθένας τα δικά του τα θέματα και εδώ βγαίνει όλο αυτός ο παραλογισμός. Που ακούεις το όνομα Μάπες Σόου, τουλάχιστον υπάρχει συνέπεια σε αυτό. Δεν ήμασταν και ποτέ σοβαροί. Τώρα που θα γίνει ενημερωτικός σταθμός, θα ακούτε σοβαρά πράγματα αυτήν την ώρα, τέτοιες ώρες. Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία, λοιπόν, σήμερα. 24 Ιουνίου, είπαμε, έτσι.
3: Έχουμε καμιά Ελληνίδα, ναι. Ξέρουμε.
1: Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου.
2: Όχι.
0: Δεν ήταν διπλωμάτισα.
1: Ναι, αλλά μας αντιπροσωπεύει.
3: Δεν θα ήθελα.
0: Ούτε πολύ διπλωματικά το έπαιξε, θα λέγαμε.
2: Δεν είναι, δεν είναι.
3: Δεν κολλάει.
2: Διπλωμάτης είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.
3: Όχι, λέω μια γυναίκα που είναι.
2: Γυναίκα, όχι. Δεν ξέρω.
3: Γύρω-γύρω το πατέρα μου.
0: Γι' αυτό χρειάζεται.
1: Μα δεν μπορώ να γλιτώσω κιόλας. Όπου και να πας, κάπου θα βρεις.
2: Θα πούμε όλους όσοι έχουν προβλήματα με τον νόμο τη Νέα Δημοκρατία.
3: Έχουμε μια κυβέρνηση που έχουν πιαστεί 5, 10, 15, 125 άτομα με κάποιες μικροϋποθεσούλες. Λυσάξατε.
2: Ενώ πίστευα και. Έτσι, με πολύ καλή πρόθεση άκουσα το αφήγημα τη θέση του Δημήτρη Αβραμόπουλου εχθές. Σήμερα έμαθα άλλη μια πληροφορία η οποία είναι λίγο πρέπει να ψαχτεί, γιατί όπως το άκουσα εχθές ήταν μια πλήρης παρεξήγηση. Θέλω να πω ήταν καλυμμένος ο άνθρωπος. Mm-hmm. Είχε ζητήσει άδεια από τη Φόντερ Λάιεν για να συμμετέχει στο συγκεκριμένο.
3: Ούρσουλα να πάω.
2: Ναι.
3: Τράβα του.
2: Στο συγκεκριμένο διοικητικό συμβούλιο του είχαν πει τράβα. Πήγαινε. Τα λεφτά τα είχε δηλωμένα. Ήταν ο μισθός του.
3: Όλα άσπρα.
2: Ήταν επίσης 5 χιλιάρικα το μήνα. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν τα 600 χιλιάρικα που είχε πιαστεί ο πατέρας της Καϊλή.
1: Εντάξει.
2: Όλο φαινόταν ότι είναι δικαιολογημένο. Τώρα σου λέει ότι. Α, και ότι τα δύο έτσι μείον ήταν ότι τον είχαν καλέσει να απολογηθεί πέρσι και δεν πήγε.
1: Εδώ είχε κάτι να κάνει.
2: Λέει δεν του. Και είχε πει ότι δεν το πήρε χαμπάρι, δεν τον ενημέρωσαν. Αυτό ήταν. Ναι. Και λες, εντάξει, άμα είναι το πιστεύω, άμα είναι δεν το πιστεύω. Εκεί υπήρχε βέβαια λίγο θολά τα νεράκια.
3: Ναι.
2: Ήταν εκεί. Και το δεύτερο ήταν ότι. Όχι, δεν υπήρχε δεύτερο, αυτό ήταν.
1: Αυτό είναι.
2: Μόνο αυτό.
1: Το καινούριο.
2: Όλα τα άλλα ήταν δικαιολογημένα.
3: Ναι, γιατί δεν πήγε να τα πει λίγο νωρίτερα.
2: Τώρα το καινούργιο που προκύπτει είναι ότι οι φορές που τον φώναξαν, που τον κάλεσαν για εξηγήσεις, όχι για να απολογηθεί.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν τρεις που δεν πήγε.
1: Και
2: όχι μία.
3: Ελάτε, κύριε Δημήτρη, δεν έρχομαι.
2: Εδώ. Ναι, και το δεύτερο σου λέει τώρα που του προσάπτει.
3: Γιατί.
2: Ναι, είναι το εξής. Ότι ναι, μεν εσύ ενημέρωσες και ναι, μεν συμμετείχες στο τιμητικό διοικητικό συμβούλιο. Δηλαδή, ήταν και ακριβώς διοικητικό συμβούλιο. Ο Παντσέρη ναι. Έκανε κουμάντο. Και τι...
4: Το ρολόι δείχνει 6:30. Και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται.

0: ποτέ δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
1: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
3: Τεκίλα.
2: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
1: Νόστος.
2: Νόστος.
1: Νόστος. Let's go for it.
4: Today 104,5.
5: Εκατομμύρια τους. Τους θέλουμε να μας φέρουν τα κινητά τους εδώ και να τα ωραία τους λεφτά. Αλλά δεν τους θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Ας τη μεγαλώσουμε επιτέλους αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάρουμε και λίγο από Ασία.
6: Ναι. Πώς είναι να την κάνουμε πια?
7: Μπάσε το σου λέει ότι
5: να
7: μεσολαβούσε αυτός με τα κονέ που είχε όσο ήταν ευρωβουλευτής. Έβαλε και μάλιστα και διάφορους ευρωβουλευτές, βλέπε Αβραμόπουλο.
6: Ωραία.
7: Στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη Μόστρα.
6: Ωραία.
7: Και φέρεται λοιπόν υπογείως όλο αυτό να το είχε δημιουργήσει για να φέρει τους Καταριανούς σε επαφή με αυτούς που ήταν διατεθειμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους εξυπηρετήσουν.
6: Άρα.
7: Εξού και τα λεφτά.
6: Το bombing. Μάλιστα. Εδώ τώρα μήπως. Δεν το έχω κι εγώ διαβάσει πολύ. Μήπως κατηγορείται, ας πούμε, για συγκεκριμένες πρακτικές και με ένα μικρό ποσό που έχει βρεθεί δικαιολογούν ότι τα έπαιρνε, ας πούμε.
7: Αν τα έπαιρνε.
6: Ναι, γιατί τα χρήματα είναι λίγα που λες.
7: Θα σου πω αμέσως. Αυτός λοιπόν έπαιρνε το μισθό του.
6: Ναι.
7: Σου λέει λοιπόν. Έρχεται το βελγικές αρχές και λένε το εξής. Καλά μας τα λέτε, κύριε Αβραμόπουλε. Αφενός όμως σας έχουμε φωνάξει τρεις φορές για να μας δώσετε εξηγήσεις και το έχετε αποφύγει.
6: Ένα βήμα πίσω, γιατί τον φώναξαν την πρώτη, τι να του πούνε?
7: Αφού είναι πλέκετο.
6: Γιατί είσαι σε αυτή την ομάδα.
7: Ναι, το επίμαχο χρονικό διάστημα.
6: Όχι όμως γιατί έχεις αρπάξει. Γιατί
7: όχι,
6: τα λεφτά
7: συμμετοχή
6: είναι...
7: σε εγκληματική οργάνωση στο Διοικητικό του Συμβούλιο, έστω και τιμητικά. Και έστω με μισθό και έστω και με άδεια από την
6: Ευρώπη. Ναι, ήξερες και συμμετείχες.
5: Οι αρχές μαζί του ήταν. Σου λέγε, δεν ερχόσαι να μας το διευκρινίζεις.
7: Ένα αυτό. Και το δεύτερο τώρα που προκύπτει είναι ότι υπήρχε. Ότι ναι, μεν του έδωσε άδεια η Ούρσουλα.
6: Ναι.
7: Αλλά. Τώρα δεν ξέρω αν προβλέπετε ή αν είναι θέμα ηθικής.
8: Mm-hmm.
7: Γι' αυτό με βλέπετε και κάνω παύση. Για 2 χρόνια, ακόμη και μετά την απεμπλοκή του, δεν έπρεπε καθόλου να ασχοληθεί ή να δώσει κονέ από αυτά που είχε, γιατί ήταν επίτροπος μετανάστευσης.
8: Ναι.
7: Σου λέει λοιπόν ότι ναι μεν πήγαινε, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσεις καθόλου τα κονέ σου για το μεταναστευτικό κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σου εκεί και 2 χρόνια μετά. Έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι τα κονέ του, όσο ήταν επιτροπός, δεν θα τα χρησιμοποιήσει.

0: κάτι πολύ δυσίωνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να τα πάρει. Μήπως δεν είχε ενημερωθεί ότι δεν έπρεπε να κάνει λόμπινγκ, δεν έπρεπε να δώσει τα κονέ του για δύο χρόνια. Μήπως τον μπλέξα το παιδί.
1: Μήπως δεν το είπανε.
2: Δεν ξέρω. Πάντως αυτό είναι το καινούριο. Δεν σου λέει ότι δεν έπρεπε.
0: Σου λέει τώρα, για τη μόστρα.
2: Γι' αυτό με είδατε και κανένα παύση. Δεν ξέρω αν είναι γραπτό το ότι δεν έπρεπε ή ηθικά ή του το είπε η Ουρσουλά ότι πήγαινε, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσει τα κονέ σου τα ευρωπαϊκά. Τώρα το λέω πολύ, πολύ ρε παιδί μου απλοϊκά. Τα κονέ σου τη Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε κατά τη διάρκεια τη θητεία σου στο Διοικητικό Συμβούλιο ούτε δύο χρόνια μετά. Για να αποφευθεί το ενδεχόμενο λόμπινγκ.
3: Καλά, τώρα ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνουν, μιλημένες συμφωνίες. Τα έχουμε πει με τον Αβραμόπουλο. Θα λέει η Ούρσουλα, δεν θα είχαν κάτι να.
2: Γραπτό.
3: Ναι.
2: Ναι. Τι να πω, και
3: ξέρει, βέβαια.
2: Κοιτάξτε, ναι. Πάντως αυτό είναι τώρα βούτυρο στο ψωμί της αντιπολίτευσης που σου λέει ότι να ορίστε οι άριστοι. Πάρ τον έναν, βάρ τον, από τα μπλεξίματα που έχει ο ένας με τον νόμο, στα μπλεξίματα που έχει ο άλλος με τον νόμο. Από την.
0: Άννα Μισελ.
2: Άννα, ναι. Το Μισελ μου έχει μείνει. Μέσα σε μία μέρα έσκασαν αυτά και τα δύο. Μετά ο Αβραμόπουλος.
1: Μα δεν σταμάτησε. Νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχει σταματήσει να υπάρχει στην ατζέντα και ένα τέτοιο.
0: Και ο ΠΚΠ δεν έχει σταματήσει. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Είναι 20, στο 22 η έρευνα ακόμα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για ο ΠΚΠ εντωμεταξύ, εκείνη η κουβέντα περί επιστροφής κόπηκε.
0: Ναι, καλά.
1: Την ακούς. Γιατί.
2: Τα λεφτά,
1: χτυπιόταν όλοι ότι αυτά τα λεφτά θα πάρθουν πίσω. No matter what, δεν ξέρουμε αν θα πάει κόσμος φυλακή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τα λεφτά θα πάρθουν πίσω.
3: Ωστόσο, δεν ταράζεται κανείς, νιώθω, από την κυβέρνηση. Δηλαδή είναι ξεδιάντροπα ήρεμη.
2: Γιατί σου λέει ότι ρε, παιδί μου.
1: Κυβέρνηση άναξε.
2: Δεν ξέρω αν θα ισχύσει, αλλά αυτό που λέγανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάρει τα λεφτά της, γιατί τις τα έχουμε κλέψει. Το θέμα είναι αν εμείς μετά. Θα τα πάρουμε από αυτούς που έχουν κλέψει.
1: Ναι.
2: Αλλά ότι το κράτος πρέπει να τα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα, αν το κράτος θέλει να πιάσει τον κλέφτη και να του πάρει τα λεφτά, τον πολίτη κλέφτη εννοώ, αυτό είναι θέμα κράτους.
1: Αλλιώς μπορεί να τα κάνει φόρο.
2: Ναι.
1: Εδώ που τα λέμε.
2: Καλά, φόρο θα κάνει σίγουρα. Λοιπόν, 6 και 35 πρώτα λεπτά λύθηκε και το θέμα αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω αν λύθηκε. Πάντως είναι όλα, τίποτα δεν λύνεται. Όλα λύνονται και τίποτα δεν λύνεται. Όπως με τον πόλεμο, που σου λέει 1100 πλοία περιμένουν στον κόλπο να περάσουν τα στενά του Ορμούς.
0: Δεν δώσανε διόδια.
2: Καταρχάς είναι ναρκοθετημένα. Πρώτον είναι ναρκοθετημένα. Πρέπει να περάσεις από συγκεκριμένο διάβλο, τέλος πάντων, ναι. Και μη σου πω ότι πρέπει να είσαι και συνοδευόμενος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που λέγανε οι Αμερικανοί δεν το πήρανε. Δηλαδή, ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα θα σταματήσει, γιατί δεν τους πέφτει λόγος, λένε οι Ιρανοί. Το είπαν και οι Ισραηλοί. Λένε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν θα σταματήσει μέχρι να καταστρέψουν το Ισραήλ. Αφού αυτό θέλουν, να μας καταστρέψουν. Και λένε και οι Ιρανοί, ναι. Έτσι είναι. Και το δεύτερο είναι ότι τα στενά του Ορμούς, λένε οι Ιρανοί, και πολύ σωστά λένε, δεν σας πέφτει λόγος οι Αμερικανοί. Εμείς τα διαχειριζόμαστε με το Ομάν. Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε. Οπότε, τσάπα πόλεμος.
1: Τι ξεκινήσανε και βγαίνανε εκεί κάτω.
0: Το θρησκευτικό πόλεμο είναι τσάμπα, αλλά τέλος πάντων.
2: Καλά, σίγουρα. Το θρησκευτικό καθεστώς δεν επατάχθη.
1: Ως προς το τσάμπα, συγγνώμη.
2: Βουρδουλιές κανονικά, άμα σου εξέχει λίγο μαλάκι από την.
0: Εννοείται.
2: Τώρα και. Από τη μαντήλα.
0: Και σκέψου τώρα και τι μπλοκάκι θα πέσει μόλις φύγουν οι άλλοι Αμερικανοί. Να πει, για να δούμε εδώ, Αχμετ, γιατί είχε βγει στον δρόμο για Έλαδο να τα πούμε. Έχει πάρα πολύ που κόσμο.
2: Το μόνο που σου λέει τώρα το καινούριο είναι ότι. Γιατί εκεί υπάρχει παράπλευρα και ο Λίβανος. Εκεί στο Λίβανο, γιατί το Ισραήλ βαράει, γιατί λέει έχετε τη Χεζμπολάχ, που είναι τρομοκρατική οργάνωση. Και τι λένε οι Αμερικανοί. Ακούστε τώρα, Νέο Αφγανιστάν. Θα εκπαιδεύσουμε εμείς το στρατό τον τακτικό του Λιβάνου, έτσι ώστε να μην έχει ανάγκη να χρησιμοποιεί τη Χεζμπολάχ και να δίνει επιχείρημα στους Ισραηλινούς ότι έχετε κάνει κολεγιά με τρομοκράτες. Δηλαδή θα σας εκπαιδεύσουμε εμείς κανονικό στρατό να μην έχετε ανάγκη τους τρομοκράτες.
1: Και τι θα τους κάνουμε τους τρομοκράτες, γιατί έχουμε πολλούς.
2: Τι θα γίνουν, κλέφτες.
1: Πού θα τους πάμε αυτούς.
2: Ο ΠΚΠ.
1: Δεν γίνεται.
0: Κάντε τους Αμερικανούς πολίτες. Ξύρισε τους και μετά βγάλουν στον δρόμο.
1: Πρέπει να έχουν χαρτάκια αρκετή από
2: το Αφγανιστάν, κάπως έτσι έγινε το πράγμα και τελικά.
1: Δεν πέτυχε πολύ αυτό.
2: Πέτυχε γιατί οι ίδιοι μετά που εκπαιδεύσανε.
0: Γίναν καλύτεροι παραστρατιωτικοί.
2: Τους έβαλαν απέναντι και είχαν πόλεμο με αυτούς. Τους οποίους είχαν εκπαιδεύσει. Οκ.
1: Δεν βγάζει άκρη.
2: Έτσι ήταν και ο Σάμα Μπιλάντεν. Έτσι είχε εκπαιδευτεί από τους Αμερικανούς. Τέλος πάντων, καλά, παιδιά, ο καθένας έχει τα προβλήματα του εδώ πέρα και κλείνει το ραδιόφωνο. γι' αυτό σας λέω. Ο καθένας έχει τα δικά του τα προβλήματα. Συγγνώμη, Βασίλη, σε διακόψα.
1: Έλεγα ότι είναι αγαπημένη μου θεωρία συνωμοσίας ο Σάμα Μπιλάντεν, δίδυμη πύργη και τα ρέστα. Μπορώ να ακούσω πάρα πολλές πιθανές εκδοχές, απόψεις, θεωρίες κλπ.
2: Εγώ.
1: Και νομίζω έχω ακούσει αρκετές.
2: Καλά,
1: για εκρηκτικά στα κτίρια,
2: ναι, ρε,
1: για κόσμο που έλειπε εκείνες τις μέρες, για εκπαιδευμένους.
2: Το πώς έπεσαν έτσι και τα δύο, που σου λέει δεν θα έπρεπε να πέσουν έτσι στα τραπουλόχαρτα,
1: ναι, ναι,
2: θα έπρεπε
1: ναι.
2: να μείνουν κάποια ερείπια.
0: Καλά, δεν ήταν η ευρέση δουλειά εκείνη τη μέρα.
1: Να, αυτή είναι.
2: Ποιο δεν ήταν?
0: Δεν ήταν η ευρέση, τα εβραϊκά η γραφεία μέσα στου.
2: Α, η ευρέα δεν είχαν πάει.
1: Ναι, ναι.
0: 2.000 λείπανε που είχαν.
1: Ναι, ναι.
2: Αλήθεια λε.
1: Και μεγαλοστελέχη σου λέει και αυτά λείπαν όλα με άδεια, είχαν πάει εκδρομή.
0: Αυτό είναι δεδομένο να το λέω.
1: Όχι Δημήτρη, τα μεγαλοστελέχη. Και κανονικά είναι στα γραφεία, μην κοιτάς Ελλάδα.
2: Ναι,
0: ναι, πραγματικά. Εδώ πάντως έχουμε μια επέμβαση αυτή τη στιγμή. Στη...
1: Ποιος επέμβασε?
2: Παρέμβαση, παρέμβαση.
3: Επέμβαση.
2: Ποιος χειρουργείται?
0: Άκου, άκου.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, ποιος είναι στο χειρουργείο?
0: Έκανε επέμβαση. Ο Αχμέτ Ιμπραχήμ έστειλε μήνυμα.
3: Έλα, καλημέρα, παιδιά. Θανάση να με αφήσει ήσυχο. Δεν μπράβο. Έκανα τίποτα. Χρησιμοποιούσε το όνομά του.
2: Λοιπόν, 6-9. Ναι, μην χρησιμοποιείτε το όνομα του Άχμετ επί Ματέου. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε λίγο στους μάπες. Σήμερα θα τα ακούσετε τώρα σαν σήμερα.
1: Α.
2: Δεν θα τη γλιτώσετε σήμερα.
1: Ωραία. Να ξέρετε επίσης ότι σαν σήμερα έχω πόνο σοβαρό, διότι είδα χθες το πρώτο επεισόδιο του τρίτου κύκλου του House of the Dragon που βγήκε προχθές και μην έσωνα.
2: Ναι.
1: Μην το έβαλα και αργά. Τι τα ήθελα. Εν τω μεταξύ.
0: Το μιλάνε.
1: Εγώ βλέπω μια βαθμολογία που δεν με αφορούν αυτά, απλά επειδή έγινε πάρα πολύ viral στα social, ένα 9,8 για το επεισόδιο.
2: Τι λες, ρε.
1: Και λέω θα είναι καλό. Και μπαίνω και βλέπω κατευθείαν διάρκεια 63, ξέρω εγώ, λεπτά. Και λέω, α, γίναμε απόψε.
2: Ναι.
1: Και κάθομαι και το βάζω 10:30. Μην έσωνα μία μισή ώρα και να μην μπορώ να κοιμηθώ, να τρέμει το πόδι μου, να το κοπανάω στον τοίχο.
0: Τόσο κακό, ρε.
3: Ξαναστάτωσε τόσο.
1: Με αναστάτωσε.
0: Τόσο καλό.
1: Με τρελαίνει.
2: Είναι τόσο καλό, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μα μιλά τώρα στου ώρα και δεν καταλαβαίνουμε.
1: Όχι, είναι καλό, αλλά δεν πέρασα καλά.
2: Χτύπαγε το πόδι μου.
1: Το επεισόδιο είναι τέλειο. Το επεισόδιο είναι τέλειο. Εγώ δεν πέρασα καλά και είμαι ακόμη επηρεασμένο. Ναι, αρνητικά.
2: Δηλαδή είναι τη εμβέλεια του.
3: Κόκκινο γάμο. Ματωμένο γάμο. Game of Thrones.
2: Game of Thrones.
1: Καλά, και μη ρωτά τώρα.
2: Είναι αυτή τη.
0: Μα να σου πω κάτι. Το τελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου είχε πεθάνει που τη φέραν κομμάτια το παιδί τη.
3: Ω, δεν το έχουμε δει.
0: Δεν θα ήταν δυναμικά στο πρώτο, στο τρίτο κύκλο.
2: Μην κάνει spoiler, Θανάση.
1: Δεν έχω τι να πω. Δεν έχω τι να πω.
3: Έρε, έκανε όπλα.
1: Α, είδατε οι μάπες, αν θα δείτε.
2: Είναι συνέχεια του δεύτερου κύκλου ή μπορείς να το δεις ξεχωριστά?
1: Είναι απόλυτη συνέχεια. Ποιος περίμενε ότι ακριβώς εκεί στη σκηνή που τελείωνε ο δεύτερος κύκλος θα μπαίναμε μέσα στον τρίτο και τόσο δυναμικά? Όχι δηλαδή τύπου να το ψευτίσουμε, να το κλέβουμε. Όχι, στα μούτρα, πάρε εκεί. Αλλά μας ήρθανε πολλά στα μούτρα, ρε παιδιά, και εγώ δεν άντεξα.
3: Είναι φάση ανάσταση Jon Snow, αλλά αυτό δεν ήταν πολύ.
2: Γιατί συνεχίζετε τα spoiler? Αλλά εντάξει, αυτό είναι 10 χρόνια πριν.
3: Ναι. Αυτό. Ναι.
1: Μωρέ, να σου πω την ανάσταση. Τώρα, επειδή εμείς τότε βγαίνει και το βλέπαμε real time και παίζανε και πολύ τα βιβλία, την περιμέναμε. Κάποιος το είχε σφύριξει στο πάντιο και στο πανεπιστήμιο, το περιμέναμε.
2: Ναι.
1: Αυτά τα χθεσινοβραδινά, ποιος τα περίμενε?
0: Αν δεν μου κάνεις πάλι, γιατί θα το δω σήμερα, τα τρελάθηκα.
2: Πάρα πολύ. Έχεις και αγώνες εσύ, έχεις φορτωμένο προγραμματάκι.
0: Τώρα, τι θα κάνω?
1: Θα χαλάσει τη μέρα σώμα το δεις νωρίς.
0: Δεν θα λοιπόν, το γνωρίσεις.
2: Μάπες, η μέρα σας σήμερα, ξεκινάει με Μάπες Show και το ψιλόβροχο του Θανάση από κάτω. Υπάρχει μια δεύτερη εκπομπούλα που γίνεται ταυτόχρονα. Πάμε στα Χαμνά. Αγαπημένος Δημήτρης
1: Μπάκουλης.
2: Ναι, ο Μπάκουλης, σωστά, πάρα πολύ καλός. Αγαπημένο τραγούδι αυτής εδώ της εκπομπής, τελείως εκτός του playlist και του τι παίζει το My Radio 104,6. Αλλά τώρα εδώ που φτάσαμε, ας παίξει και το My Radio αυτά που θέλει, να παίξουμε εμείς αυτά που θέλουμε.
3: Να πούμε μήπως τον κανονικό τίτλο του τραγουδιού?
2: Παρακαλώ.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: people have power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.

0: www.radiomeri.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: Πάπε Σόου, εδώ είμαστε λοιπόν, χειρότεροι από ποτέ. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε τουλάχιστον όπως είναι. Δηλαδή, πάνε ακόμη χειρότερα. Θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ, γιατί το πρώτο όν ήταν ένας κατήφορος ραδιοφωνικός.
1: Ήταν καταπληκτικό το πρώτο όν.
0: Σε κάθε περίπτωση, ο Βασίλης Βλάχος είναι εδώ, ο Θανάσης Παζάς επίσης, η Κατερίνα Μπούκα.
2: Ο Δημήτρης Σουκαρέλα.
0: Και η Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία σήμερα που είναι πρωί 24 Ιουνίου. Ας προσπαθήσω να ξεκινήσω ευπρεπώς αυτήν την εκπομπή, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο και το παγκόσμιο, θα λέγει κάποιος, και θα έχει και δίκιο. Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία, λοιπόν, ξεκινήσαμε να λέμε. 1765, σαν σήμερα, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Άκου τώρα. Σαν σήμερα, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία το 1812.
2: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον για μένα, ναι. να καταλαβαίνεις την παγκοσμιότητα της εκάστοτε επικαιρότητας. Τι θέλω να πω? Ότι την ίδια χρονιά που έγινε η Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή να λες, ρε παιδί μου, όταν ζούσε ο Βασίλης, ζούσε και ο Ναπολέον. Όταν ήταν ο Κολοκοτρώνης, ήταν ο Ναπολέον στην Γαλλία. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ ο συνδυασμός των προσωπικότητων. Δεν είναι ότι τελείωνε ο ένας και γεννιόταν ο άλλος.
2: Έχει ένα ενδιαφέρον τέτοιο βιβλίο που λέει πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις, ας πούμε, ότι ο Τάδε ζούσε ακόμη όταν έπεσε, ναι, το τείχος του Βερολίνου. Που λες, έλα ρε, τώρα αυτά δεν είναι άλλες εποχές, άλλοι κόσμοι.
0: Ακριβώς. Δεν θυμάμαι με ποιον ταυτόχρονα. Σου λέει, όταν έγινε αυτό. Ο Αϊνστάιν ζούσε και διατύπωσε, ναι, ναι, την θεωρία της σχετικότητας. Όταν γινόταν, ξέρω εγώ, λέω μια βλακεία, η Ελληνική Επανάσταση. Όχι, όχι, έτσι, αλλά λέω.
1: Έχω βρει ένα σχετικό κανάλι στο TikTok που σου βάζει στην ίδια χρονολογία πολύ μεγάλες ταινίες. Οπότε σου λέει, παιδί μου.
0: Εκείνη τη χρονολογία τη βγήκε. Ναι.
1: Όχι, ναι, όχι, όχι, όχι, όχι. Την χρονολογία που απευθύνεται, ας πούμε, τον Godfather. Στην ίδια χρονολογία έχει γυριστεί και καλά. Στην Ελλάδα το Λογαγό Σκορέλι. Και καλά σου λέει. Το, δεν ήταν
0: μια
1: αυτό το παράδειγμα
0: που αποτυπώνεται.
1: Δηλαδή, παιδί, το
0: 50,
1: σου λέει το Godfather είναι το 51. Ναι. Το 51 ήταν και το Greece.
0: Μάλιστα.
1: Και σου δίνει τη σύγκριση. Και καλά, οι ταινίες που απευθύνουν για την ίδια χρονολογία.
0: Μάλιστα.
2: Τι. Ξέρετε εμείς τι θα βγάζαμε τώρα τα χρόνια που βγάζανε οι άλλοι αυτά που βγάζανε.
0: Τώρα.
2: Όχι. Τα 60s, 70s και ούτω καθεξής.
0: Ναι, εμείς ήμασταν τότε.
2: Τα χρόνια του νονού, σκέψου, τη βγάζαμε αυτό μόνο.
0: Τα χρόνια του νονού.
1: Η σοσιαλίστρια. Τον Μπλάκμαν.
2: Σοσιαλίστρια που ήταν και καλά.
1: Τον Πλένι.
0: Περίμενε. Ο νονός και καλά, πότε, ποια ήταν η εποχή?
1: Το 55.
0: Το 50 τόσο, 50-60. Δεν ήταν από τα απαγόρευση, ήταν μετά την πρώτη
1: απαγόρευση. Μετά.
0: Ναι.
2: Εμείς τι είχαμε?
0: Εμείς το 60 είχαμε την Γκόλφο.
2: Τη θεία από το Σικάγο.
1: Τη θεία από το Σικάγο.
0: Α, 60, ναι, ναι, σωστά.
1: Καλή, δεν πήγαινε 60. Σου λέω ήταν 46 με 52 ήταν ο νονός.
2: Τότε
1: ειδικά
2: γκόλφο.
1: Το πρώτο και το δεύτερο. Μετά το πόλεμο έχει γίνει και ο Μάικλ και τα λοιπά. Ναι,
0: γκόλφο. Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδιά, ακούστε, ιδρύθηκε η αστυνομία. Το 1821, με απόφαση των προκρήτων της Ύδρας, η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα.
1: Χωροφυλακή, δηλαδή.
0: Θα χειροκροτήσω.
1: Χωροφυλακή.
0: Όχι, το 1821, κάτι σαν πολιτοφυλακή στρατιωτών πρέπει να ήταν. Αρματολών, αφού είναι 1821, δεν ήταν αστυνομία.
1: Έχω δει ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο που σας έχω πει για τη μηχανή του χρόνου, που εξηγεί την ιστορία της αστυνομίας και σου λέει, ρε παιδί μου, η πρώτη ήταν οι χωροφύλακες. Αυτό, έτσι βγήκε η χωροφυλακή. Μετά έγινε επίσημα χωροφυλακή. Αλλά είναι σωστό, όπως το λες. Ναι. Πήρα κάποιους ανθρώπους που ήταν μετά την Επανάσταση, σου λέει, έλα εδώ να φυλάτε το μέρος.
3: Πώς κατέληξαν στα 500 ράκια, θα ήθελα να ξέρω όμως. Μέσα από την ιστορία
0: Τα 500 ράκια περίπου. Τι ωραία.
3: Καλέ, μια φορά κάτω από το σπίτι μου είχε πάει, ήταν δύο αστυνομικοί σε ένα πεντακοσαράκι. Είχε πάει ένας τρελός και χτύπαγε το πεντακοσαράκι και έφυγαν αυτοί, καλέ. Τι να κάνω.
2: Γυρίσανε με ενισχύσεις.
1: Με άλλα 500 ράκια γίνανε 2000.
2: Γυρίσανε με τα Ιχάτσου.
3: Αυτός είχε πάει. Καλά, σας έχω πει, μηδέν βαρετά βράδια στο μεταξουργείο, έτσι. Ναι. Αυτός είχε πάει, πέταγε κάτι γλάστρες από ένα μαγαζί που είχε εκεί πέρα. Τραμπούκιζε τους πελάτες ενός εστιατορίου κλπ. Και εν τέλει πήγαν οι ίδιοι άνθρωποι από το μαγαζί να φτιάξουν λίγο την κατάσταση, γιατί το 500 ράκι λάκησε.
2: Θα γυρνούσε, ρε παιδιά.
0: Γιατί, εντάξει τώρα, μα τον άνθρωπο αντί να λες μπράβο που τον λυπεί. χτυπήθηκαν και σου λέει τρελός είναι ο άνθρωπος του και τον αφήσανε και δεν τον συνέλαβαν, έδειξαν ανθρωπιά οι αστυνομικοί.
2: Επειδή πέταγε κάτι γλάστρες. Επειδή κάτι γλάστρες
1: πέρασε. Σου λέει ρομαντικός είναι αυτός τώρα, κάτι του έχει συμβεί. Άστον να πέταξε και την γλάστρα
3: του. Άστον μωρέ, κάποιος.
0: Στην τελική λουλούδια του πέταγε, απλά είχαν και τη γλάστρα του από κάτω.
1: Ρε Παναγιώτη, τι μας διορθώνει, το 72 γυρίστηκε ο νονός. Λέει μόνο ο νονός απευθυνόταν το 48.
3: Πότε διαδραματίζεται η ιστορία.
0: Ποια πραγματικότητα, ποια χρονιά αποτύπωνε, αυτό λέμε. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, ακούστε, σαν σήμερα το 1945 βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι.
1: Τι ωραία ταινία.
0: Στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Σαν σήμερα το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μέδρα
1: Στρασβούργο.
0: Μπράβο, Θανάση. Καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Ακόμη σκουπίζεται η Τουρκία για το πόσο πολύ ίδρωστα αυτή της.
1: Ναι,
0: ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λιονέλ Μέση το 1987.
2: Ορίστε που τον λέγαμε και χθες.
0: Πολύ ωραία.
1: 39,
0: Ναι.
1: 39 ο σκύλος. Μπράβο.
2: 39 ο Μέση.
3: Πόπο αυτή που είναι το 87 είναι 39 χρονών τώρα.
1: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ, ρε Κατερίνα, λες 39 ο Μέση, 34 εμείς. Τι καταφέραμε σε αυτή τη ζωή.
3: Τώρα,
2: όχι
3: ανοίξεις.
2: Τίποτα, μείον, είναι μείον.
3: Να σου πει αυτό το τουλάχιστον.
1: Θα σου πω εγώ πόσο νευριάζω που βλέπω το Μέση από μικρό παιδί. Είμαι 37, δηλαδή πάνω πει ο τότε.
2: Βγει παράλληλη.
1: Στην τρίτη ηλικία, αυτό ήταν 16 επί στην Μπαρτσελόνα. Εμείς τον βλέπαμε και λέγαμε πω από το πιτσιρικά. Ποιο πιτσιρικά, έργα. Την ηλικία είχαμε.
0: 16 χρονών αυτό που πήγε στην Μπαρτσελόνα και βγάζει ένα σκασμό λεφτά. Και εγώ 16 χρονών δεν ήξερα πού είναι το πουλί μου.
2: Και εσύ άργησε.
3: Στο περίπου, ναι.
1: Εσύ πραγματικά άργησε.
0: Εγώ ήμουν άργησα πολύ. Είχα απασχοληθεί με τα μαθήματα.
2: Α, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν,
2: αλλά βαθμού έβγαζε.
0: Δόξα τω Θεώ. 1510 και τι κατάφερα.
2: Γιατί μετά με το πανί, τι κατάφερε.
0: Πανελίστα έγινα.
1: Εσύ το έλεγε σε παιδιά αυτό. Χθε είχαν μεγάλη κυκλώση στον κάρμπι. Λέω: βλέπετε πόσο παιδεύομαι. Διαβάζετε. Και λένε: ούτε καν, μπρο, θα γίνει μεγαλύτερη influencer.
3: Εκεί, κάθε καρδιά σκαρίδι.
1: Εκεί πόνεσα, δεν μίλησα.
0: Μαζί μιλήσατε, δεν ακούσαμε κανέναν.
1: Όχι, δεν ήταν στην Όργουιν, ήταν στον Γκάλο πριν.
3: Α, πριν.
1: Στην Όργουιν ήταν όλοι οι αθλητές που εκπροσωπούν το εθνόσημο. Οι πέντε μεγάλες ομοσπονδίες. Ήταν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, υγροστίβ, όχι υγροστίβος, πόλο. Πισίνες, πόλο, κολύμβης και τα λοιπά και στίβος.
0: Μάλιστα. Και ο Τσιμιτσέλης και η Ράλη πιο εθνόσημο εκπροσωπούν. Προχωράμε. Λουκριτή Αγοργία, 1519, παιδιά.
2: Γιατί έγινε αυτό
0: το. Πέθανε. Νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου.
2: Με αυτά που ακούει, πέθανε.
0: Θυμολογείται ότι δηλητηρίασε τους τέσσερις συζύγους της όμως. Υπήρξε προστάτηδα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Κάποια παρεξήγηση πατριαρχική παίζει εδώ, νιώθω.
2: Σίγουρα.
0: Πολύ περίεργο. Και σκότωσε τέσσερις άντρες και προστάτηδα των τεχνών. Κάποιος λέει ψέματα.
2: Ναι, κάτι γίνεται εδώ.
1: Δεν μπορεί την Έρμη.
0: Κάτι έγινε εδώ και μάλλον πατριαρχικά. Είναι πολλές οι τέτοιες. Όχι μόνο παρεξηγήσεις, περιπτώσεις που έχουν κακή φήμη γυναίκες στην ιστορία.
2: Βεβαίως.
0: Που τους την απέδωσαν άντρες.
1: Καλά, να δουλεύει στη μεγάλη πυρά των μαγισσών το 1600, πόσο δεν θυμάμαι τώρα. Απλά σε καίγανε επειδή ήσουν κοκκινομάλα. Τι να λέμε τώρα.
2: Τι τραβήξατε, Τζίντζερ, φίλες μου.
1: Πάστο. Και τις γάτες.
0: Η Εύελιν Καζατζόγλου θα ήταν η πρώτη μάγισσα, δηλαδή.
1: Και αν είχε και μαύρη γάτα.
0: Η φυσική κοκκινομάλα. Έχει ρίζα από τη Σκωτία.
1: Τρομερό.
3: Wow.
1: Ναι.
3: Πολύ ωραία.
1: Να σας πω. Μεγάλο μου κράτο.
0: Θανάση μου. Μιλάς.
1: Αυτό. Αυτή πέταχτηκε.
0: Όχι, μιλάμε εδώ οι τρεις μας και εσύ από κάτω χαμηλόφωνα. Τα λες μοναχώς.
1: Δεν μίλαγε. Περίμενα να τελειώσει για να πω ότι ήταν το κράτο μου η Εύελιν και πετάχτηκε πάλι εδώ. Και μου τη λες εμένα. Και επειδή είμαι χοντρός, τι είμαι, το σαμαράκι σου.

0: αλλάζεις να χαρείς.
1: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: μένεις, έλα στο κρεβατάκι μας να παίξουμε.
1: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
1: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
3: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
2: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
8: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
7: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
9: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε!
1: Today 104,5.
2: Καλημέρα σας! Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και περάστε μάπες, έχω ανοίξει πόρτα, έχω ανοίξει παράθυρα. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε μέσα από το 698 104 104 και 6. Θανάσης Πασάς, Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπουκά,
3: Δημήτρη.

0: ανέβασα τα λάνα, παιδιά. Λέγατε ότι η Αγγλία θα το πάρει και μάλιστα όλοι περιμέναμε να το πάρει η Αγγλία. Χθες έκανε γκέλα. Η Αγγλία έφερε ισοπαλία με την Γκάνα.
1: Στα λέγα. Γι' αυτό δεν την υποστηρίζω.
2: Στα λέγε.
1: Γι' αυτό δεν λέω για την Αγγλία, ενώ είναι, είμαι ο παδός της.
2: Για Αγγλία δεν λέτε.
1: Σας τα έλεγα.
0: Για Αγγλία και για εσάς στα μάτια δεν λέτε.
1: Γελία η Αγγλία.
0: Η γελία Αγγλία. Λοιπόν.
2: Μπήκανε μέσα οι Γκανέζοι και το οργώσανε.
0: Ρε φίλε.
2: Κοίτα να δει.
0: Κοίταξε, αυτοί έχουν και ένα παραπάνω τένοντα οι μαύροι και τρέχουν πιο γρήγορα. Το ξέρει αυτό.
2: Παρατηρήθηκε τέτοιο φαινόμενο.
1: Και πηδάνε και πιο ψηλά.
0: Και πηδάνε και πιο ψηλά.
2: Γι' αυτό δεν έπαιξε αυτό ο αγώνα.
1: Μα γι' αυτό έχει φτιαχτεί η ταινία.
0: Να πηδήξουν. Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Τη ωραία ταινία, δε την.
2: Σπάστε τα στερεότυπα.
0: Ωραίες αντιλήψεις στρατιστικές, έτσι, όμορφες.
2: Ωραίο, ωραία.
0: Πώς νιώθετε όταν. Πώς νιώθετε που ξυπνήσατε ρατσιστές.
2: Είχα. Πλάκα.
1: Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορώ να πω.
0: Σίγουρα.
2: Είχα δει κάποια στιγμή μια ταινία πολύ β' επίπεδου που έδειχνε τέλος πάντων την αντίστροφη περίπτωση ενός λευκού ανθρώπου που προσπαθούσε να μπει σε μια μαύρη οικογένεια ως γαμπρός και το τι τράβαγε, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Κοίτα, το πιο άδικο τώρα, αφού το φέρει κουβέντα, είναι το ότι οι μαύροι θέλουν να βρίζονται μεταξύ τους και να λένε ο ένας τον άλλο μαύρο και νέγρο, ναι, αλλά όταν πάει ο λευκός να τους το πει, τσαντίζονται. Αυτό είναι μεγάλη αδικία.
2: Δεν είναι άδικο αυτό. Όλες οι μειονότητες το κάνουμε.
0: Το κάνουμε.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Μεταξύ μας λένε.
3: Άλλο να πω εγώ στη Βασιλική, κοίτα να δεις μια. Τι της έχω κάνει, μωρέ, της λακισμένης. Ναι. Άλλο να την πεις εσύ.
1: Σκέψε εμένα. Ναι, δηλαδή, σωστά. Εγώ μπορώ να με λέω χοντρό όλη την ώρα, αλλά με πει ο άλλος θα νευρίασω.
0: Ναι. Όπως η Ναταλία Γερμανού, ρε παιδί μου, που όταν της λέγανε ότι τα φτιάχνει με μικρότερους, σαν τζότανε.
2: Ναι.
0: Αλλά ήθελε να το λέει μόνη της.
2: Ναι.
3: Ναι. Πρωτοχώρα. Μπράβο σου, Ναταλία.
0: Μπράβο, Ναταλία. Καλημέρα στην Ναταλία μας. Λοιπόν, και χρόνια πολλά. Είχε γενέθλια προχθές.
2: Χρόνια πολλά.
0: 6-9-8 τώρα και εσύ άνεργες τώρα. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας. Και η Ναταλία, αυτή δεν ξεχάσετε, δηλαδή το Σαββατοκύριακο.
1: Πάει
0: και αυτό. Και Σαββατοκύριακο θα γίνει ενημερωτικός και το
2: Σαββατοκύριακο. Και Σαββατοκύριακο ενημερωτικός. Δεν θέλετε ένα break το σουκού να αλλοιώσει.
1: Δεν θέλετε να το κάνετε μικρό My Radio το σουκού.
0: Ναι, όπως το Star Channel που ήταν Super Star Channel τα Σαββατοκύριακα.
1: Μπράβο.
2: Ναι, μωρέ. Κάντε λοιπόν το Music My Radio.
0: Χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Έρχονται οι Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγκίνηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, δηλαδή αντικατάσταση. Όλες οι πληροφορίες στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr και επειδή εχθές εγώ έκατσα και θα σας πω κιόλας τι έκανα, αλλά θα δώσω το λόγο στους μάπες τώρα, και μαγείρευα μέχρι το βράδυ, έτσι για να ξεχαστώ.
2: Έκανες τα περάκια.
0: Πολλά τα περάκια. Έφτιαξα όσο και τραχανά πέστο.
3: Αχ, τι ωραία.
0: Πολύ ωραία. Μου πέτυχε τέλεια.
3: Τραχανά ξινό.
0: Ξινό. Mm. Έβαλα λάδι και λίγο βούτυρο. Ναι. Και μετά καβούρδισα τον τραχανά και μετά έριξα το νερό.
3: Ναι.
0: Και το έβρασα.
1: Το πέστο που το έβαλες.
0: Στο τέλος, μετά αυτό ήθελα να του δώσω μια γεύση. Και εντάξει, έλεγα να βάλω τυρί, να βάλω αυτό. Και είχα λίγο πέστο που είχε περισσέψει και να μην το πετάξω. Και βγήκε τόσο όσο, γιατί είναι δυνατό το πέστο, αλλά επειδή ήταν λίγο, πήρε όλο και ένα πράσινο χρώμα και είναι έτσι και πολύ ωραίο.
3: Συγγνώμη, αυτό
0: ήταν. Τώρα αυτό, αν το πάρει, συγγνώμη, αν πάρει και καμιά γαρίδα, σαν δεν σ' αρέσουν, και βάλει και 2-3 γαρίδες, το ίσω κάνει σαν ριζότο.
3: Τραχανότο. Αυτό ήταν δική σου έμπνευση.
0: Ναι.
3: Α, κοίτα να δεις.
0: Νομίζω ότι φτιάχνεται έτσι ο τραχανάς. Εγώ το
3: νεκέρι. Όπως
2: γάλα έβαλες.
0: Όχι, γάλα δεν έβαλα.
2: Δεν φτιάχνεται έτσι ο τραχανάς.
3: Ναι. Στο ξινό δεν χρειάζεται γάλα, είναι για τον γλυκό τραχανά.
2: Πόσο βούτυρο έβαλε, μωρέ.
0: Συγγνώμη, αντί για νερό βάζω γάλα.
2: Και νερό και γάλα. Δηλαδή η μάνα μου όταν κάνει. Εγώ δεν τρώω, αλλά την έχω
1: δει πως
2: όταν
1: κάνει.
2: Ναι, αλμυρό τύπου ξινό και τέτοια, βάζει γάλα. Νομίζω ίσο με νερό.
3: Νομίζω ότι στο γλυκό βάζεις γάλα, δηλαδή εμένα οι παππούδες μου που το είχαν τίποτα πρωινό, βραδινό, μεσημεριανό τον τραχανά, τον έβραζαν σε γάλα. Ο ξινός μπορεί να γίνει και σούπα, ρε παιδί μου, μπορεί να συνοδεύσει κοτόπουλο, λαχανικά. Όχι.
0: Προέρχεσαι από τα λαϊκά στρώματα, Κατερίνα.
3: Καλέ, ναι, εμείς το κάτω στο σπίτι των παππούδων μου κανονικά άπλωναν τραχανά και τα άλλα τα ζυμαρικά που εμείς τα λέμε πέτρα στο χωριό για κάποιο λόγο που είναι χυλοπίτες. Δηλαδή κανονικά έφτιαχναν το ζυμάρι, είχαμε αυτό το μεγάλο που είναι σαν. Πώς το λένε.
0: Σίτα.
3: Σαν σίτα, είναι ειδικό,
2: κόσκινο,
3: ειδικό για να βγάζει το σχήμα του τραχανά και μετά το άπλωναν σε ντόνια. Μέρες έμενε εκεί.
2: Μέρες στον ήλιο.
3: Ναι.
2: Στην
1: ταράτσα, θυμάμαι τη γιαγιά μου, μου άπλωνε τραχανά. Μου λέει μην ανέβεις η ταράτσα και πατήσεις
3: με τα πόδια. Ταράτσα δεν τον κουτσούλαγαν. Εμάς κάπως προστατευμένα το είχε.
2: Εμάς τα μάζευαν, τα σκέπαζαν.
1: Ήταν μετά από πάνω με τσίγκο σιγάρα. Βάζαμε αυτό, πώς το έβαζαν. Πώς το λέγανε.
0: Να το βρει και να
1: ξεκουράσει. Κουνούπια ρε γύρω-γύρω. Πώς το λέγανε.
0: Κουνούπια.
1: Ναι, αλλά.
2: Το τούλι, ας πούμε.
1: Το τούλι. Μπράβο.
2: Είχε γενικά στη γειτονιά. Έβλεπε πολλά τέτοια. Σε άλλη στέγη έβλεπε τα βάζα με τα γλυκά και τα λικέρ, τα οποία θέλαν και αυτά ήλιο κλπ. Σε άλλη στέγη έβλεπε αυτά. Αλλά οι δικέ μα, η γενιά τη μάνα μου, α πούμε, που θέλανε να τα κάνουν, αλλά ήταν και λίγο ανεπρόκοπε, πηγαίνανε και στα τοπικά καταστήματα, παύλα βιοτεχνίε, το γάλα του, τα αυγά του, το αυτό του, το τέτοιο. Παίρνανε τον τραχανά ημιέτοιμο και κάνανε αυτό το τελικό στέγνωμα για να κάνουν και αυτέ ότι κάπου συμμετέχουν.
0: Αλήθεια λέει.
2: Ναι, αρέσει.
0: Τι μούφα είναι αυτή.
2: Ή το χιλοπιτάκι, πήγαινε η μάνα μου, ξέρω εγώ, τα υλικά εκεί, τη το κάνανε βιοτεχνία και το έπαιρνε ψηλό έτοιμο, το έβαζε μια μέρα στεγνώση και καλά φτιάξαμε.
0: Άντε. Η μάνα μου έφτιαχνε τώρα που είπε στο λικέρ, το λικέρ το βύσινο. Το βύσινο βγαίνει τον Αύγουστο, το έπαιρνε, το έφτιαχνε και το ανοίγαμε του Αγίου Δημητρίου στη γιορτή μου. Πάνω όλε αυτέ οι παραδόσει.
3: Ρε, παιδί μου, ναι,
0: ναι, πολύ ζάχαρη.
2: Το βάζω και είναι ολόκληρο με τσίπουρο ή βότκα, νομίζω συνήθω, και πολύ ζάχαρη.
3: Εγώ σκέφτομαι καμιά φορά, α πούμε, για τη γιαγιά μου, ότι πρέπει να είναι από τι τελευταίε γιαγιάδε αυτή τη σειρά, η οποία είναι καραβλαχάρα. Δηλαδή, που δεν έχει ιδέα από τεχνολογία, που έχει την προφορά, την πολύ έντονη, που έχει κάνει τα χωράφια, που πήγαινε στο Αγρίνιο να μαζέψει βαμπάκια, που έχει αυτό το αφήγημα, ας πούμε, λέει η γιαγιά μου για παράδειγμα, ότι εγώ ήθελα να πάω σχολείο, αλλά μου είπαν οι γονείς μου, εδώ δεν στείλαμε τα αγόρια, θα στείλουμε σένα.
2: Έτσι λέγανε.
3: Δηλαδή,
2: έτσι
3: ήταν, ναι.
0: Μα, ξεκινήσαμε και ρατσιστικά και τελειώνουμε σεξιστικά. Τι
2: και στα, και στα αγόρια, και στα αγόρια τους λέγανε, έχουμε τέσσερα χωράφια. Ποιο σχολείο μετά την τρίτη δημοτικού θα πάω.
1: Ο παππούς μου, ο παππούς μου ήταν.
2: Οριακά και μπαμπάδες.
1: Τα παίρνε πάρα πολύ τα γράμματα. Ήθελε να γίνει, είχε όνειρα να γίνει αρχιμανδρίτης. Ήταν πολύ τη εκκλησία, του άρεσε. Δεν τον άφησε.
0: Ο παππούς δεν ήταν που είχε πάρει όλο το χωριό.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Ποιο ήταν.
1: Τον ήθελε το χωριό.
2: Απογοητεύτηκε που δεν έγινε αρχιμανδρίτης.
0: Εσύ τώρα μιλά συνέχεια από πάνω του, γιατί αυτό τα ακούει.
1: Κάτσε πέρα. Ο παππούς μου από τα 15 του ήταν με τη γιαγιά. Απλά τον ήθελε και όλο το χωριό. Ναι, δεν τον άφησαν. Ο πατέρας του λέει, όχι, εσύ είσαι ο μεγάλος, λέει, είσαι άλλα πέντε αδέρφια, εσύ χωράφι. Και οι άλλοι σπουδάσανε.
2: Α, ναι. Αυτό ήταν άδικο. Εμάς δεν τα κάνανε έτσι, κανείς τίποτα.
1: Όχι, εμάς ήταν ο μεγάλος, εσύ θα πάει να δουλέψεις.
2: Οι γιαγιάδες μας επίσης, αυτή η κατηγορία πόσο, που λέει η Κατερίνα. Ναι.
0: Πόσοι επιστήμονες μπορεί να χάθηκαν ή πόσα ταλέντα μπορεί να χάθηκαν μέσα από αυτή τη διαδικασία
3: μωρέ, που πόσες περιγράφεται. Πόσες ζωές χάθηκαν, θα πω εγώ, με αυτές τις συνθήκες. Ναι.
0: Πολύ βασικά, τι
2: ελίσεις. Αυτή η γενιά που λέει η Κατερίνα των γιαγιάδων μας ήταν και. Εμένα δεν ζει δηλαδή, αλλά ήταν σοβαρές αρνήτριες τεχνολογίας.
1: Ναι. Σατανά.
2: Έβγαινε η γιαγιά έξω, ρε παιδί μου, και έβαζε τύπου το τρίγωνο κάτω, αυτό τέτοιο, έβαζε φωτιά. Και έβγαινε με το ταψί να ψήσει την πίτα. Και η μάνα μου γινόταν έξαλλη.
0: Τι λες τώρα, έξω στο Ρώμα.
2: Όχι, στην αυλή της εκεί. Έχουμε 10 φούρνους μέσα.
0: Ναι.
2: Και έβγαινε.
0: Γιατί έβγαινε στην αυλή.
2: Γιατί εκεί γίνεται καλό. Κάτω, παιδί μου, τρίγωνο.
1: Να καπνιστεί, να καπνιστεί.
2: Τρίγωνο κάτω, σιδερένιο με ποδαράκια. Φωτιά, κάρβουνα να πέσει. Σερβάιβορ κανονικά και από πάνω. Το τεράστιο ταψί που η πίτα για να ψηθεί έπρεπε να την τουμπάρει. Και
0: βέβαια.
2: Με δεύτερο ταψί, έλα Βασίλη τον παππού μου. Ναι. Και την τουμπάρανε παρέα.
0: Μα ταλαιπωρία είναι αυτό τώρα.
2: Α, όχι,
1: και μετά του έλεγε το Βασίλη το πρωί. Βασίλη, το πρωί ασπρίζεις.
3: Έτσι το ήξεραν. Η Ειρηνούλα είναι και απίστευτη αρνήτρια string. Ναι, δεν φαντάζεστε
2: ναι.
3: τώρα.
0: Μα τι string τώρα η γιαγιά να φορέσει.
1: Όχι να φορέσει, να το βλέπει.
3: Να μην φοράει καμία. Δηλαδή, πρώτη φορά που είδα απλωμένο τέτοιο είδο σόρουχο. Θυμάμαι, μου έλεγαν οι θείες μου ότι είχε πει τι του είχε να δει το σπίτι μου. Το είχε πάρει τι πάρα πολύ βαριά.
0: Τι έτυχε το στο σπίτι να δει, τέτοιο σόρουχο.
1: Το κολοκό αυτό.
0: Μαύρο, για να το κλείσουμε έτσι ωραία πάλι ρατσιστικά.
3: Τι μαύρο.
0: Έχει δει μαύρο. Όχι μαύρο.
2: Μαύρο άνθρωπο.
0: Μαύρο άνθρωπο.
2: Στα χωριά μας.
0: Όχι, δεν πιστεύω να κάνει κανένα χαραλάμπι, όχι.
3: Όχι, γι' αυτό και εγώ λέω.
0: Ναι, όχι, μαύρο άνθρωπο εννοούσα.
3: Νομίζω ότι γενικά δεν είναι ρατσίστρια.
0: Όχι,
2: δεν έχουν δει.
0: Δεν το είπα για ρατσιστικούς λόγους. Αλήθεια τώρα το είπα, γιατί άμα δεν έχουν δει άνθρωποι αυτοί μετά, όντως τρομάζουν, γιατί δεν έχουν δει αυτή τη φυλή.
3: Έχει κάνει Αθήνα η γιαγιά μου. Οπότε, ναι, είχε έρθει εδώ για δουλειά, οπότε σίγουρα έχει δει από όλα.
0: Σίγουρα, του κουμπάρου μου, του κολλητού μου, του Γρηγόρη, η γιαγιά όμως που ήταν σε ένα χωριό της Άρτας, Φιλιππιάδα εκεί πέρα, ορεινό, δεν είχε φύγει ποτέ από εκεί. Και όταν στην τηλεόραση είδε, τρόμαξε με την έννοια ότι, όπως και Κινέζο, γιατί δεν είχε δει άλλες φυλές.
2: Και φίλος μου έλεγε για τη γιαγιά του σε χωριό στην Κρήτη. Ούτε καν τηλεόραση και αγνοούσε, ρε παιδί μου, πάρα πολύ βασικά πράγματα, όπως ότι υπάρχουν πια στον κόσμο κινητά.
3: Ναι.
2: Η γιαγιά δεν το έχει. Δεν έχει δει να χρησιμοποιούνται, ναι. Δεν το έχει δει στην τηλεόραση, δεν έχει δει κάποιον γύρω της. Είναι ένα πολύ πολύ ορεινό χωριό, ξέρω εγώ, με 10 σπίτια και η γιαγιά 80 σήμερα, δεν έχει υπόψη τη ότι υπάρχει και αυτό το πράγμα.
1: Τι πατάγανε, μωρέ, οι γλυκούλες. Δηλαδή, εγώ τις έβαζα σκηνές από ταινίες, από αστυνομικά και λέω: κοίτα, κοίτα, για έκτακτο, ξέρετε τι γίνεται. Και λέει: άχου, λέει τον άνθρωπο, τον πήρε στο κυνήγι.
0: Λοιπόν, όσο μαζεύουν λίγο οι συνάδελφοι τώρα εδώ τα μηνύματα στο 698-104-104-6, πριν πάμε στην Όλγα και έχουμε και, δεν ξέρω, έχουμε Καταρίνα έρευνα από σένα.
3: Ναι, φυσικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω για την Pizza Fan. Αυτή την πολύ ωραία. Εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Με αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα γεύση συμμετοχής. Προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Άρα μπορεί να έρθουν περισσότερος κόσμος και να ενισχύσει τον σκοπό. Τους σκοπούς του συλλόγου, του εκάστοτε. Για 20 χρόνια, στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν λοιπόν είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωσή σου, ειδικά τώρα που είναι και η λήξη της σεζόν, και εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν. 698-104-104-6, παρακαλώ.
2: Καλημέρα να πω στη φίλη εδώ που λέει: ακόμη τα φτιάχνουμε όλα αυτά. Ξανθήπι, χυλοπίτες, γιουφκάδες, λέει, κουσκούς εννοείται, λικέρ, σάλτσες κλπ. Α, ναι, μια περίοδο μετά ξεκίνησε η. Αυτό πώς το λένε, ρε παιδί μου, κομποστοποίηση που κάνουν, που βράζουν τις ντομάτες, κάνουν σάλτσες, βράζουν τα βάζα και μετά βάζουν το καπάκι με τρόπο τέτοιο που σφραγίζει. Αεροστεγός. Όταν τα ανοίγεις κάνει πουπ.
3: Ναι.
0: Για να μπορέσουν να το κρατήσουν για το χειμώνα.
2: Ναι, πολύ τέτοιο.
0: Θα πάνε σε αυτά, μην νομίζεις, ξανά θα γυρίσουμε σε αυτά. Άμα το κόστος ζωής είναι έτσι, είναι τέτοιο, όπως συνεχίζει να είναι, για όλους μας, ο κόσμος θα κάνει, θα συντηρεί.
1: Ναι, θα χτυπάω βούτυρο το πρωί μόνος μου.
0: Θα βαράνει καταψύκτες tilt και τα βάζα και οι κομποστοποιήσεις και τα τουρσιά.
1: Λες να κάνω καμιά business να μοιράζω σιγά σιγά, να αρχίζω πάγο στους γειτονιές.
2: Πάγο στις γειτονιές.
1: Για να πάρουν όλοι το ψυγείο με το πάγο.
2: Α, το παλιό.
1: Παλιά,
2: με την παγοκολόνα.
1: Να κάνω και εγώ την πίσνα να είμαι ο πρώτος να φέρνει το πάγο, να γυρνάω στις γειτονιές, να γίνω εκατομμύριουχος.
2: Κάνει και πάστομα. Ναι. Να παστώνεις κιόλας.
1: Πολύ σωστό.
2: Πάντως πέρα από την πλάκα, επειδή κάπως έτσι το έχουμε, ρε παιδί μου, στο μυαλό μας, ότι κάνεις οικονομία. 9 στις 10, ό,τι ξέρω από τη μάνα μου, σε αυτά μπαίνεις μέσα.
0: Γιατί?
2: Εκτρέφεις κότες για να έχεις, ας πούμε, τύπου ένα αυγό, ένα τέτοιο, μπαίνεις μέσα οικονομικά.
0: Σωστά.
2: Παίρνεις κάτι για να αυτό, μπαίνεις μέσα οικονομικά σε σχέση με το πώς θα τα αγόραζες. Γιατί εμείς δεν κάνουμε παραγωγή να πεις να πουλήσουμε κλπ. Ναι. Οπότε ο κυπάκος.
0: Το κόστος
2: σου...
0: για να συντηρήσεις τα οικόσιτα είναι.
2: Ναι.
0: Υπερβαίνει το κόστος σου... να πάρεις ένα αυγό από το.
2: Ακριβώς. Δεν είναι ότι γλιτώνεις.
3: Είναι και ο χρόνος και η υποχρέωση, μωρέ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλουν συνέπεια σοβαρή αυτά. Δεν μπορείς να λείψεις 5 μέρες και να αφήσεις τα κοτέτσια έτσι.
0: Κάποιος
3: πρέπει να τα φροντίζει. Ναι, ναι, είναι
0: ποτέ.
3: Θέμα. Είναι
1: καλά,
3: θέμα.
1: Ζώα, βρε.
2: Γι' αυτό τα έχουν τα κοτέτσια, για να μην φεύγουν. Μια ακόμα δικαιολογία.
0: Έλα, ρε Βασίλη.
2: Τώρα να μην πω εγώ το παραπονάκι μου, δεν κουνιούνται. Mm.
0: Έλα, πάμε στους μάπες, παιδιά.
2: Βεβαίως, καλημέρα να πούμε εδώ και στον φίλο τον Χρήστο. Κατερίνα λέει: η γιαγιά σου είναι η σωστή γιαγιά που δεν πήγε σχολείο και πήγαινε στα χωράφια, φυσικά. Έχει αντίστοιχες εικόνες με εμάς, επειδή είναι και εκείνος από χωριό έξω από την Άρτα. Και το κινητό, λέει, η γιαγιά του 92 ετών, το έλεγε τον ασύρματο.
0: Σωστό!
3: Ή το κουδούνι, το λένε εμένα.
2: Το κουδούνι.
3: Η Ξανθήπη λέει: ακόμα τα φτιάχνουμε όλα αυτά εμείς. Χιλοπίτες κλπ. Βέβαια μετά το γυρίζει και λέει: δηλαδή η μάνα μου τα φτιάχνει, όχι εγώ. Εγώ ότι υπάρχει εκεί, ότι υπάρχει έτοιμο, δεν καταδέχομαι να το φτιάξω. Καλημέρα και στον Γιάννη. Μας λέει λίγο τον πόνο του από χθες ο Γιάννης.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, Γιάννη.
3: Προβληματισμένο.
0: Τι Γιάννη, τα πάντα σε κάτι.
3: Πάει στο χθεσινό θέμα, στο πόσες φορές έχουν την επαφή.
0: Μάλιστα.
3: Τα ζευγάρια.
0: Μάλιστα.
3: Τον βλέπω λίγο προβληματισμένο. Λέει: όταν δεν υπάρχει θέληση, τι κάνουμε. Για ένα φίλο ρωτάω.
0: Είναι λίγο φίλο, τώρα, ναι, κοίταξε, ναι, να δεις. Εγώ που δεν είμαι και πάρα πολύ, δεν έχω και καιρό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Αλλά θα σου πω ότι είναι η πεμπτουσία μια σχέση. Ο πυρήνας της είναι το σεξ. Μπορεί να μην είναι το πιο σημαντικό σε μια σχέση ή μπορεί να εξελιχθεί να μην είναι κάποια στιγμή. Αλλά σίγουρα την πρώτη περίοδο ή μια περίοδο πρέπει να είναι. Γιατί άμα δεν θες τον άλλον, γιατί τα φτιάχνεις.
1: Γιάννη, πάρε VR και κρατάς τη σχέση σου και έχεις και άλλη πρόσφυση.
0: Τι είπε?
1: VR.
3: Virtual
0: reality.
1: Yeah. Να ξέρεις, είχε πάει ένα φίλο μου, δεν τα πίστευα αυτά. Το έβαλα, τρόμαξε. Λέω: απα, πολύ επιθετικό το VR, έρχεται κατά πάνω μου.
2: Έκανες login.
1: Και δεν το σκέφτομαι. Πολύ σοβαρά.
3: Έχουμε και τη Βάλια, η οποία είναι σούπερ προκομμένη, επαγγελματίας. Δεν έχει χαθεί η παράδοση. Εσύ την κρατάς μάλλον, Βάλια. Εγώ φτιάχνω μαρμελάδες, λικέρ, σάλτσα τραχανά. Ανοίγω φίλο. Πάντα για ποτά, ποτέ έτοιμο. Αυτό είναι νοικοκυριό.
2: Για πίτα.
0: Πού είναι αυτέ οι γυναίκε.
3: Ρε παιδιά. Εδώ η Βάλια.
0: Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ γυναίκα ψάχνω. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό το, η τριπλέτα που το είχε πει ο Πάνος Βλάχος. Έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
2: Ναι.
0: Είναι, σου λέει, εγώ το πάω υπεράνω φίλων τώρα. Δεν μιλάω για άντρε γυναίκε. Ή θα είναι λοιπόν. Είναι τα τρία χαρακτηριστικά, οι τρεις πυλώνες είναι ωραίος, καλά στα μυαλά, ελεύθερος. Ναι. Και για γυναίκες. Αν είναι ωραία και καλά στα μυαλά, δεν είναι ελεύθερη.
3: Ωραία.
0: Αν είναι ωραία και ελεύθερη, δεν είναι καλά στα μυαλά. Πείτε μου τους συνδυασμούς. Όταν βάζεις τα δύο, δεν είναι το άλλο, το τρίτο.
3: Αν είναι καλά στα μυαλά και ελεύθερη, δεν είναι ωραία.
0: Ακριβώς.
2: Εσύ από ποιο γκρουπ έρχεσαι και ψάχνεις?
0: Εγώ είμαι αυτός. Είμαι. Αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρα καλά στα μυαλά.
3: Και Πάνος ο Βλάχος.
0: Εγώ δεν είμαι
2: κάθε Πάνος.
0: Εγώ δεν είμαι καλά στα μυαλά.
2: Ένα.
0: Άρα τι είμαι? Είμαι ελεύθερος
3: και ωραίος.
0: Είμαι και ωραίος. Γελάς, ε.
2: Διαθέσιμος ή δεν παίζεις? Είναι τριπλέτα.
3: Όχι, είναι τριπλέτα. Ναι.
0: Τέλος πάντων, τώρα πάμε. Έχουμε συνεχίσουμε με τα μηνύματα για να πάμε σε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε με την Όλγα Παπαυγούλη και την. Στην Όλγα, ωραία. Ο Ιάσον λέει: θα μου φέρεις ένα ταπεράκι, λέει. Ακούγεται πεντανόστιμος ο τραχανάς με το λιγμένο πέστο σου. Ο ξινός χωρίς γάλα, γιατί είναι ζυμαρικό.
2: Το κατάλαβα ότι ήταν λιγμένο το πέστο.
0: Ναι, μωρέ. Όχι, δεν ήταν λιγμένο. Ήταν από βαζάκι που το είχα ανοίξει για άλλο λόγο. Το απόγευμα.
2: Ναι.
0: Ναι, το απόγευμα.
2: Για ποιο λόγο απογευματιάτικο είχε? Τι έκανε?
1: Τι έφαγε έτσι με κουταλιά, πες το.
3: Το έβαλε στο σάντουιτς πουθενά.
0: Ναι, έφτιαξε ένα σάντουιτς. Έφτιαξε ένα σάντουιτς γιατί είχα πάρει κάτι γαρίδες από εδώ από το Σκαρμούτσο και έβαλα, παιδιά, πες το με γαρίδες. Είναι το αγαπημένο μου.
3: Τι κάνει στο στομάχι σου? Θεωρείς το κακό, μεταχειρίζεσαι.
0: Ναι, ισχύει.
2: Abusing.
0: Λοιπόν, ο ξινός χωρίς γάλα, λοιπόν, γιατί είναι ζυμαρικό. Ο γλυκός με γάλα, τραχανάς, βράζεται επειδή φτιάχνεται με γάλα και σιτάρι. Άρε, Ιάσον. Ο Ιάσον ξέρει τα πάντα. Είναι πολύ.
2: Παιδιά, εμείς επιμένω στα μέρη μου τον κάνουν με γάλα και τον αλμυρό και βάζουν στο τέλος κυβάκια μέσα φέτας στο τελικό ανακάτεμα.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, και το άλλο που έχει συμβεί εχθές. Εχθές κάτι να πεις, Κατερίνα, συγγνώμη, πάνω στην ανάσα σου έκοψα.
3: Όχι, πες.
0: Έλαβα ένα γράμμα από τον βαφτιστήρι μου, το Μιχάλη, που τώρα έχει ξεκινήσει να μου γράφει γράμματα.
1: Γλυκούλη.
0: Ζήτησε τη διεύθυνσή μου από τη μάνα του για να μου στέλνει γράμματα.
1: Αυτό σου αξίζει.
0: Αυτό
1: αξίζει. Ναι. Το λάδι σου αυτό είναι.
0: Το λάδι μου είναι αυτό.
3: Είναι λίγο το λάδι.
0: Και τα τρία
1: να δείξει να πάθει.
0: Και τα τρία να ξέρει. Είμαι πάρα πολύ περήφανο για τα βαφτιστήρια μου, γιατί το λάδι είναι ευφυή. Ευφυή και τα τρία. Βέβαια με όλε τι παρενέργειε του ευφυού. Είναι λίγο. Πώς λέγεται, περιθωριοποιημένα. Δηλαδή,
3: γράφουν γράμματα στον ρολό.
0: Ναι, είναι τόσο έξυπνα που κάνουν τη δική τους, ζουν το δικό τους έργο.
3: Ωραία.
0: Τα τρία μου βαφτιστήρια.
3: Για πες.
0: Τέλος πάντων, σε αυτό το γράμμα μου ζητάει με επιχείρημα το γεγονός ότι εσύ είναι ο νέος, επειδή ξέρω ότι νέος ζούσε στην Αγγλία.
2: Ναι.
0: Θέλω να μου δώσεις μια λίρα. Λες και είμαι κανένας λαδέμπορας δοσύλλογος. Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Όλγα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Όλγα Παπατζού, δεν μου έστειλες χθες τον καιρό που έλεγες ότι θα μου στείλεις τον καιρό.
3: Να σου πω κάτι, όντως έχεις δίκιο. Ζητώ χίλια συγγνώμη.
2: Τι μας έλεγες, Παπατζού. Μας το παίζει φιλότιμη και με τη δουλειά workaholic.
3: Έλα μωρέ, μια φορά δεν το έκανε, ήμουν εγχωμένη.
4: Η Όλγα είναι ξενυχτισμένη γιατί χθες έκανε την ράιδα της αυγής.
3: Η φωνή μου είναι χάλια, φώναζε.

0: σιγά πραγματικά. Μα,
1: εντάξει. Το είδαμε και το επίπεδο των εντέχνων. Όλοι στο ίδιο τσουβάλι, στο ίδιο καζάνι βράζουμε.
2: Καλά λες. Έκατσε και στο τέλος που χόρευαν τα Ικαριώτικα, χόρεψες εσύ, Όλγα.
3: Κοίτα, άκου να δεις.
1: Συγγνώμη, εσύ ήσουν εκεί.
2: Όχι, αλλά είδα τα story. Εγώ ήμουν την πρώτη μέρα.
1: Για πες.
3: Εγώ θα γίνω κουμπάρα. Έχω πει στο γαμπρό ότι θέλω να χορέψω Ικαριώτικο. Ωραία. Δεν ξέρω αν το χορεύω, προσπαθώ. Έκανα πάρα πολλές φιλότιμες προσπάθειες χθες να το μάθω.
1: Και γιατί ζήτησες λοιπόν να το χορέψεις αφού δεν ξέρεις να χορεύεις?
3: Έτσι, δεν ξέρω τίποτα να χορεύω από ερωτασιακά, αλλά θα το μάθω.
0: Τι σημαίνει φασαίος, ξέρουμε?
2: Οι φασαίοι είναι αυτοί τώρα που κάθονται στο τέλος της συναυλίας και χορεύουν Ικαριώτικα.
0: Φασαίος σημαίνει δεν ξέρω να χορεύω Ικαριώτικα. Και έβαλα μεράκι να χορέψω Ικαριώτικα στο γάμο που θα κάνω.
1: Εσύ γιατί έβαλες μεράκι τώρα να χορέψεις Ικαριώτικα? Στο γάμο που θα κάνεις.
2: Επίσης, θα ήθελα να σας δώσω μια πληροφορία για τους φασαίους, ότι αυτό επειδή χόρευαν τα Ικαριώτικα, Όλγα, και έγραψες από πάνω έτσι καλοκαίρι με μια καρδούλα. Οι φασαίοι δεν είναι παντός καιρού. Δηλαδή έξω να βρέχει, να χιονίζει, μέσα θα κάνει Ικαριώτικο. Αν είναι κάπου μαζεμένοι. Να
3: το ξέρεις. Έχεις δίκιο, το αισθάνομαι μέσα.
1: Συγγνώμη, πήρες και το Μισήρι και χορεύει Ικαριώτικα ο Μισήρης?
3: Ήμουνα με την κολλητή μου την Ανιές.
1: Ανιές?
3: Ανιές.
1: Άλλο κεφάλαιο ανοίγει τώρα εδώ.
2: Από πού είναι
0: Μαρόκο.
2: Η Ανιές? Μην μου πεις τώρα από την Καλαμάτα, από πού είσαι, από το...
1: Ναι, μην πεις ότι λένε από το Δομοκό και τη λένε Αναστασία.
4: Καλά, ακούστε τώρα από πού είναι.
3: Τι λένε, όχι, από το Δερβέν είναι.
1: Μάλιστα,
4: Δερβέν.
1: Κλείστηνε.
4: Έλα, κλείστε.
2: Βλέπεις τώρα αυτοί οι γονείς, δηλαδή μέναν στο Δερβένι και λένε θα κάνουμε ένα παιδί εδώ στο Δερβένι και θα το βγάλουμε Ανιές.
4: Καλέ, Αναστασούλα θα λέγεται.
2: Έχεις καθορίσει την πορεία αυτού του παιδιού όταν μένεις στο Δερβένι και το βγάζεις Ανιές?
3: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
4: Πώς τη βαφτίσανε?
3: Ξέχασε δεν με αφήνει να το λέω. Όχι, δεν με αφήνει να το λέω.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει, πάντως.
2: Τα σότυπα αυτή.
3: Αγνή τη λένε, αγνή.
1: Και εδώ έχει κανένα Ανιές. Πολύ καλό.
4: Γαμάτο! Γαμάτο!
1: Ρε το Δερβένι! Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραίο. Βασιλάκι, γνώμη για αγνή που το έκανε Ανιές.
0: Σε μανιφίκ.
1: Παιδιά, θα σας πω γιατί είναι γαμάτο και συγγνώμη που βρίζω, αλλά δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Λοιπόν, γιατί είναι το GN.
0: Άγνες.
1: Άγνες, το οποίο στα γαλλικά διπλώνει και εκείνη την νιε.
0: Ναι, ναι, όχι, είναι
1: και
0: έτσι.
1: Και το έκανε Ανιές.
0: Ναι.
1: Το αγνή είναι Ανιές.
0: Δεν είναι άκυρο.
1: Δεν είναι άκυρο.
0: Όχι.
1: Χειροκρότημα για την Ανιές. Νιώθω καλύτερος άνθρωπος με αυτό που μου είπες.
2: Μπράβο, μωρή αγνούλα.
1: Ζηλεύω. Ζηλεύεις πολύ τώρα. Μου θύμισε αυτό το σκετσάκι που μου μετέφερε η Ζαρίφη, ότι είδε στο TikTok από μία, αν το είδατε βοηθήστε με, stand-up comedian, που έλεγε σας παρακαλώ γονείς να σκέφτεστε δύο φορές τα ονόματα που δίνετε στα παιδιά σας. Γιατί κάποια στιγμή αυτό το όνομα μπορεί να ακουστεί στο σεξ.
4: Ναι,
1: και όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή τι μου κάνεις Θεοφύλακτε? Φέρ τα όλα πρόδρομε.
4: Ναι,
1: κατάλαβες. Είναι κάπως λίγο αυτό.
0: Σκίσε μανεξίμανδρε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτό. Αυτό. Τίποτα άλλο.
3: Εγώ έκανα ποτέ αγορά και ήθελα να το βγάλω Κορνήλιο.
1: Μπράβο.
5: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
6: 104,5.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά.

0: φίλτρα Man Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
3: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
3: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
3: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
3: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
3: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.
4: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Η μουσική του σήμερα στον Today.
7: Στον Today.
6: Today 104,5.

0: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο. Έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατηλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
2: Οχ.
3: Γεια.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Εβάνα.
5: Τι κάνετε, πώς είστε?
6: Γεια σου, Εβάνα. Καλά είμαστε, εσύ?
5: Χαίρεστε που με ακούτε?
6: Πάρα πολύ.
2: Δεν μπορείς να καταλάβεις.
6: Εβάνα, τώρα που ξέρω ότι είναι συντονισμένος ο κόσμος, το κοινό σου και όλα αυτά, θα σου πω και εσένα για τη Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο, η οποία είναι αύριο 5η, 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο, με μουσικές από εμάς, από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Δεν σταματά όμως εκεί, γιατί και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται, αφού θα έχει live stage με τον εκρηκτικό Δήμο Αναστασιάδη και τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο one and only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ώρα έναρξης 8:30, μουσική, ένταση, ρυθμός και διασκέδαση μέχρι το πρωί 5η 25 Ιουνίου, Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο.
2: Σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, πριν πάμε στην Εβάνα, ότι δεν υπάρχει αυτό το event του καλοκαιριού που ολοκλήρωνε το χειμώνα και σηματοδοτούσε την έναρξη του καλοκαιριού. Πώς ήταν το Color Day? Πάει το Color Day.
4: Πάει,
2: πώς ήταν το άλλο?
5: Πάει το Color Day.
2: Το Water Boom. Πάει το Water Boom.
3: Κάνετε μπουγέλο στα σχολεία.
2: Ήθε γίνεται η μέρα αθλητικής ενέργειας στη Σαμίτα.
3: Δεν έχω ακούσει κάτι
2: τέτοιο.
3: Ήταν
2: το Σεπτέμβριο, βέβαια.
5: Άρα μόνο τα μάντε.
2: Μόνο μάντε. Από event, δηλαδή να πάει. Το Flame που κάνει τώρα ο Θανάσης.
4: Εντάξει, αυτό τώρα είναι η πρώτη χρονιά.
2: Είναι και εξειδικευμένο το.
4: Και αυτό είναι και επίσης είναι η πρώτη χρονιά, δεν μπορεί να το πούμε.
6: Γενικά, ανάλογα το χώρο νιώθω στον οποίο κινείται κανείς μουσικά, υπάρχουν αντίστοιχες εκδηλώσεις. Είναι το release, ας
4: πούμε. Αυτό έλεγα τώρα, το release είναι. Σινεματοδοτεί, ρε παιδί μου, πλέον.
2: Σινεματοδοτεί, γιατί βαλάνε και οθόνες.
4: Αλήθεια.
2: Έγινε. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι.
4: Μα δεν μπορώ να πω. Δεν πειράζει, πάλι καλά που τελειώνουμε. Θα πάω αλλού που με εκτιμούν.
2: Έτσι. Πώς μπορείς να είσαι.
3: Θα πάω αλλού που δεν ξέρω να με διορθώσουν, να τελειώνουμε.
2: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Σου δίνει υπηρεσίες cyber security, όχι μόνο αυτό, και συμβουλευτική υποστήριξη για να μην αγχώνεις, γιατί ξέρουμε ότι όταν έχεις τέτοια θέματα, από το πρώτο δευτερόλεπτο χάνεις λεφτά. Από τα πρώτα λεπτά χάνεις λεφτά. Άρα λοιπόν, Vodafone Business προστατεύει την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τις λύσεις online, μάλλον τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι, που χρειάζεται η επιχείρησή σου, στο vodafone.gr κάθετος business. Πάρα πολλά σαρδάμ για τέσσερις λέξεις. Ωραία. Έλα, Εβάνα μου.
5: Όλα για τον άνθρωπο, Δημήτρη μου, δεν βαριέσαι.
2: Τι νέα έχουμε? Κάπου είδα έναν τίτλο, η ενιγματική ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα. Τι έκανε το βράδυ?
5: Ωραία, το έχω.
2: Τι συμβαίνει?
5: Λοιπόν, εχθές το βράδυ στις 10 η ώρα.
2: Αμά!
5: Σας έχω και ώρα, βλέπετε. Εχθές λοιπόν το βράδυ στις 10 η ώρα, εκεί που ήμασταν λίγο έτσι όλοι χαλαροί και θέλαμε να ξεκουραστούμε, να κοιμηθούμε, τσουπ! Ανεβάζει το Instagram story ο Γιώργος Λιάγκας.
3: Τι μου λες?
5: Ύψιστο αγαθό η ελευθερία, γράφει. Όποιο και αν είναι το τίμημα.
4: Οχ.
3: Τον είχαν πάει αυτόφορο και βγήκε.
2: Χώρισε.
5: Δεν νομίζω.
4: Δεν νομίζω και εγώ. Αν και η Αντωνία ανέβαζε κάτι μόνη της φωτογραφίας.
2: Όχι, είναι αποκλείεται.
5: Παιδιά, επαγγελματικό μου κάνει. Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα ανέβαζε κάτι που να αφορά τη σχέση του στο Instagram. Συγγνώμη.
4: Ναι. Μην του πεις, όχι Γιώργο.
2: Ασέρε τώρα, δεν θα του πω εγώ. Άμα δεν του πω εγώ, ποιος θα του πει? Έχει κορώνα στο κεφάλι του.
4: Πες του Γιώργη τώρα.
5: Πες του και καλημέρα, για να είμαστε και ευγενικοί.
3: Ναι.
2: Γιώργη, καλημέρα. Από το ραδιόφωνο σου στέλνω, δεν ακούγεσαι τίποτα κτλ. Τι να ακούσει, μόνο μου τα λέω. Τι έγινε, πιστόλια σε, γιατί ανέβασε ελευθερίες και τέτοια? Φεύγεις από τον αντένα, χώρισες.
5: Και ποιο είναι τελικά το τίμημα?
2: Τι ακριβώς έχει, ποιο είναι το τίμημα, λέμε, με ρωτάνε. Αυτό, εντάξει, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, καλημέρα.
6: Ωραία, περιμένουμε για να
2: ο Νικολακόπουλος το κλείνει έτσι. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, καλά.
3: Όντως έτσι το κλείνει.
6: Ναι.
5: Γιατί σας θυμίζω ότι πριν λίγες ημέρες ανέβασε αυτή την AI φωτογραφία που έφτιαξε με το καλάμι να μπαίνει στα ρηχά.
2: Αν δούμε με το καλάμι. Έτσι όπως το με το καλάμι μες στον κόλλο του. Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη τώρα, έτσι όπως το είπες, συγγνώμη.
5: Δεν το είπα εγώ αυτό.
4: Εσύ το πας,
2: μα έτσι όπως το είπες, έτσι ήταν. Να βάζει πιο σωστά τις λέξεις.
5: Προσπάθησα να περιγράψω τη φωτογραφία.
2: Έλα, πάμε.
3: Βγήκαμε να πιάσουμε
5: το ψάρι. Ήταν το καλάμι το οποίο έμπαινε στα ριχά.
2: Α, μπράβο. Έτσι έπρεπε να το πει. Το καλάμι έμπαινε στα ριχά.
4: Όχι.
2: Το κορίτσι είναι χαζό.
4: Έμπαινε αυτό στα ρηχά και κρατούσε ένα καλάμι, θα πεις εσύ.
2: Ναι, Βάνα.
5: Δεν ήταν έτσι η φωτογραφία όμως. Τώρα την ξαπλώστρα, Γιώργος.
3: Παιδιά, έχει δίκιο.
5: Δεν έχετε δει τη φωτογραφία.
4: Δεν την έχουμε δει.
5: Ο Γιώργος Λιάκος την έφτιαξε λάθος τη φωτογραφία. Εγώ θα την πληρώσω τώρα.
2: Ωραία, πάμε παρακάτω. Έλα.
5: Λοιπόν, πάντως σε αυτή τη φωτογραφία ήθελα να πω ότι έγραφα ότι όλα καλά, ότι από 3 Ιουλίου εγώ θα ψαρεύω. Κάπως είχε καθησυχάσει το κοινό του.
6: Δεν έχω κάνει εικόνα αυτό με το καλάμι και κάτσε να πάω να δω τώρα τι γίνεται.
2: Για πήγαινε.
5: Ψάξτε το, ναι.
2: Συνεχίζουμε εμείς, ναι. Και όταν είναι μας λες.
5: Ναι. Συνεχίζω. Λοιπόν, συνεχίζω με τον Γιώργο Μαζονάκη, παιδιά, ο οποίος ανέβασε ένα Instagram story και εκείνος εχθές. Ναι. Ήταν ημέρα τέτοια. Και ενημέρωνε τους ακόλουθούς του ότι θα μιλήσει για όλους και για όλα.
2: Ναι.
5: Χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς εφημερίδες,
2: πού θα τα πει?
5: Χωρίς κανάλι, μόνος του θα τοποθετηθεί στο Instagram σαν αφηγητής, λέει, άφιλτρα δηλαδή.
3: Αυτό σημαίνει ότι τελικά δεν ήθελε ο Τσίμας να κάνουν εκείνη τη συνέντευξη.
5: Αυτό σκέφτηκα και εγώ, ρε Βασίλη.
3: Εδώ που τα λέμε. Μάλλον δεν ψήθηκε, οπότε όχι, λέει, θα τα πω μόνος
2: μα το είπε ο Τσίμας ότι δεν ψήθηκε.
3: Α. Ναι. Οπότε θα τα πει, ναι, μόνος του, σου λέει.
2: Τον ρωτήσαν τον Τσίμα και είπε: εντάξει, τον εκτιμώ πολύ, τον σέβομαι και τα λοιπά.
5: Ουσιαστικά το απέφυγε διακριτικά σε δηλώσεις του. Ναι.
2: Μου απάντησε: το τίμημα της δόξας, Δημητρό. Το τίμημα της δόξας, Δημητρό.
5: Τώρα θέλει να μας πει όμως.
2: Θα πει τώρα σύσκεψη εκπομπής και θα πει: τι έλεγε ο Ουγγαρέζος το πρωί, για πείτε. Να το παίξουμε.
5: Το τίμημα της δόξας, Δημητρό, ακούω.
6: Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα.
4: Μας έπαιξε πάλι, έλα.
2: Έλα, ναι, παίζει μπαλίτσα, ναι, γλεντάει. Έλα, πάμε.
6: Ούτε.
5: Ωραία, αυτό ήθελα να σας πω λοιπόν για τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε κάπως πρέπει να συντονιστούμε στον λογαριασμό του.
3: Κάπως
5: για να δούμε τι έχει να μας πει. Απλά πρέπει να το κάνει τώρα για να το πάρουν και οι εκπομπές, γιατί μετά τελειώνουν οι εκπομπές.
2: Πότε θα το κάνει?
5: Αυτό να μην γίνεται το καλοκαίρι, καλό είναι.
2: Είπε πότε θα το κάνει?
5: Όχι, δεν είπε.
3: Άμα θέλει άνθρωπο, πάντως καταλαβαίνουμε ότι θα το κάνει χωρίς δημοσιογράφοι και τέτοια. Άμα θέλει έτσι λίγο άνθρωπο για βοήθεια αυτά, να πάμε, γιατί και η αφήγηση από μόνο σου δεν είναι εύκολο. Ξεκινάς από εδώ, καταλήγεις Λαμία. Ναι.
2: Γιατί ρε παιδιά.
5: Θέλει ένα στήσιμο. Θέλει
2: δεν
5: ένα
2: έκανε
5: στήσιμο.
2: Ο Μαζονάκης. Τώρα τη θυμήθηκα. Δεν έκανε ο Μαζονάκης τον αφηγητή σε μια θεατρική παράσταση.
3: Ναι.
2: Σε ποια? Νομίζω έπαιζε Κινάντια, η Μπουλέ.
3: Μπορεί να ήταν στο Rocky Horror.
2: Στο Rocky Horror.
3: Και είχε παίξει και στην ταινία. Που είχε πάει στις Κάνες, στο θρόνο του Ξέρξη.
4: Ναι, με σκηνοθέτη την ανιψιά του, νομίζω.
2: Ποια ανιψιά του, ρε?
3: Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που υπονοείς αυτή τη στιγμή.
2: Τίποτα,
3: ότι πήγε το σόι στις Κάνες.
2: Έχει ανιψιά ο Μαζονάκης που είναι.
5: Γιατί να μην έχει ανιψιά ο Μαζονάκης?
2: Σκηνοθέτη η ανιψιά, όχι ο Μαζονάκης.
4: Θα το ψάξουμε τώρα. Τι έχει γράψει, Μωρέ?
6: Σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρίγου, λέει κάτι.
4: Δεν έλεγα το Rocky Horror.
3: Ο Ρίγος είναι ανιψιά του Μαζονάκη. Τι καταλήγουμε σήμερα.
2: Ο Ρίγος είναι ανιψιά του Μαζονάκη.
4: Εντεχνιάρα, δεν ξέρω.
3: Το ξέρει εσύ αυτό?
2: Όχι, τώρα το ακούω.
4: Αυτό είναι και το Rocky Horror Story.
2: Νεποτισμό. Τώρα που είπαμε χωρίς να το συνδέσω. Όχι, δεν το συνδέω. Είναι το συνδέσω. Χωρίς νεποτισμό, γιατί προφανώς μια τέτοια σειρά αξιώσεων που έρχεται στο Μέγκα, αναφέρομαι στα μαύρα που κάμισα.
3: Τα δύο.
2: Δύο μαύρα που κάμισα. Δεν έχει πρωταγωνίστρια όποια να είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση τι όμορφη που είναι η κόρη του Κιμούλη.
3: Είναι εξαιρετική ηθοποιός αυτή.
5: Ναι, βέβαια.
2: Μαριάννα Κιμούλη, την ακολούθησα και στο Instagram.
3: Ναι.
5: Πολύ όμορφη. Ναι, βέβαια.
2: Είναι και καλή ηθοποιός.
3: Εξαιρετική περίπτωση.
2: Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Φτού. Έλα, πάμε.
5: Λοιπόν, να σας πάω και στη Δάφνη Καραβοκύρη, η οποία σε δηλώσει τη.
3: Από τη Μαριάννα Κιμούλη, Μωρία Θεόφοβη.
2: Ναι, και εσύ το έκανες.
5: Δηλαδή... Ήταν τυχαίο. Ήταν τυχαίο.
3: Infotainment γίναμε.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, θα δούμε, λέει, αν θα είμαι του χρόνου στη τηλεόραση. Βρίσκομαι σε συζητήσεις. Θα δούμε που θα καθίσει η Μπίλια.
3: Θα καθίσει.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει.
5: Και θέλω να σας πω.
2: Δεν έχει κάνει τη μισή συζήτηση. Μόνο τον εαυτό της ενδεχομένως.
3: Ρε, και εγώ δεν
5: είναι
3: θα ήθελα.
5: Αυτό, ρε παιδί μου,
3: ναι,
5: που ακούς την Ντάφνη Καραβοκή να λέει ότι είναι σε συζητήσεις, αλλά δεν ακούς κανέναν άλλον να λέει ότι είναι σε συζητήσεις στη φετινή τηλεοπτική σεζόν.
3: Δεν είναι
5: κάπως οξύμορο.
2: Γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, δεν είναι μόνο κανέναν άλλον, είναι δεν ακούς αυτούς που θα έπρεπε.
2: Δηλαδή τα κανάλια δεν έχουν ενημερώσει τις υπάρχουσες εκπομπές και τους παρουσιαστές τους τι θα κάνουν σε. Πώς θα χαιρετήσουν σε μία εβδομάδα. Τι θα πούν, θα πούν καλό καλοκαίρι, θα πούν ραντεβού το Σεπτέμβρη. Και τι θα κάνουν σε ένα μήνα, γιατί σε ένα μήνα θα ξεκινήσει η προετοιμασία των χειμερινών εκπομπών και κάνουν συζητήσεις με την Ντάφνη Καραβοκύρη. Έγινε.
5: Επίσης, να σας θυμίσω ότι την περσινή σεζόν, τηλεοπτική σεζόν, ξεκίνησε να λέει κάτι τέτοιο η Δάφνη Καραβοκύρη από τον Φεβρουάριο σε δηλώσεις της. Έλεγε, είμαι σε συζητήσεις για του χρόνου.
2: Ναι.
5: Από τον Φεβρουάριο.
2: Ναι, μωρή, εντάξει. Και, δηλαδή, δεν ήταν, κάπως... και δεν ήταν και, να πεις ότι και, δεν ήταν και μια επιτυχημένη χρονιά για την Δάφνη Καραβοκύρη. Πρώτη έφυγε από το Just, ακόμη και αυτό που δείχνει λίγο την ψηφοφορία του κόσμου, θέλω να πω. Και το Real View, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πω, εγώ τα βλέπετε.
5: Και όχι για το Real View, λοιπόν, γιατί και, ρώτησαν...
2: και όσο ζούσε το Real View, ήταν ένα πράγμα. Δεν ήσουν σε κανένα νιώτη σάβολα. Σε πάρα πολλές στιγμές του.
3: Από όπου και να το πιάσεις, ακόμη και εκεί, ας πούμε, πες ότι έβλεπες την εκπομπή και έλεγες να δω, μπορώ να ψωνίσω καμιά παρουσιάστρια. Δεν θα ήταν η πρώτη σου επιλογή από ό,τι καταλάβαμε.
2: Και ήταν και στις δύο. Ναι, ακόμη και αυτά ήταν. Αυτές που ξεχώρισαν για τους δικούς τους λόγους ήταν η Παπίλα και η Χριστοπούλου. Δεν ήταν ούτε καν στις παρουσιάστρες που ξεχώρισαν το Real View.
3: Ούτε καν η Μουτίδου που ξεχώρισε λίγο αρνητικά να πει.
2: Ναι.
5: Πάντως, να ξέρετε, επειδή τη ρώτησαν και για τις σχέσεις με τις Real View, είπε ότι με έχουν ξαναρωτήσει και. Για τη σχέση μου με τις άλλες κυρίες και φοβάμαι, λέει, κάθε φορά να απαντήσω γιατί φοβάμαι τους τίτλους. Ήταν ένα απαιτητικό project το Real View και αυτό το ήταν ένα απαιτητικό project το Real View, μου φαίνεται, εντάξει, υπερβολικό.
2: Απαιτητικό γιατί ήταν, γιατί βγαίνανε και λέγανε τη γνώμη τους.
3: Ναι, ποιες ήταν οι απαιτήσεις.
2: Ναι.
5: Αποσπάσματα, αναπαραγωγή και σχολιασμός ήταν. Δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο απαιτητικό. Ίσως δεν έχει βρεθεί τόσο απαιτητικό.
2: Λίγο αυτό το, είναι μια καραμελίτσα τώρα φέτος αυτό. Ότι κάποιοι αδικήθηκαν, τους πήρε, τους βάλαμε στο στόχαστρο. Άκουγε τη Μαρία Αναστασοπούλου που έλεγε στην Σύση την Κυριακή για τον Τζουρό ότι δεν τον άφησαν λεπτό να κάνει τη δουλειά του. Μα δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή το να το λέμε και να το ξαναλέμε δεν σημαίνει ότι συνέβη. Οι Real View συζητιούνταν για συγκεκριμένα πράγματα που έκαναν. Ξεκίνησε η Μουτίδου, να σας θυμίσω, την πρώτη εκπομπή έγινε το περιστατικό με τον Γκλέτσο. Αμέσως μετά, από την πρώτη εκπομπή, ξεκίνησε να δίνει γνωματεύσεις και ιατρικές κρίσεις για τους ανθρώπους, επειδή είχε κάνει 9 χρόνια ψυχοθεραπεία και έλεγε αυτό, εσύ πήγαινε να πάρεις χάπια, εσύ πήγαινε να κάνεις ψυχοθεραπεία, εσύ έχεις αυτό το πρόβλημα, εσύ είσαι διπολικός. Έδινε κανονικά γνωματεύσεις από τον αέρα.
3: Έβγαζαν πολ και λέγανε μας κακοποίησε ο Γκλέτσο ή όχι.
2: Ακριβώς.
3: Ο καλεσμένος.
2: Αυτά θα σχολιάσουν, φυσικά και θα σχολιάσουν. Ο Τσουρός από την ώρα που ξεκίνησε. Έκανε μονοψήφια, κακά μονοψήφια. Δεν είναι αυτό. Οποιοςδήποτε θα έκανε. Και έδινε. Υπήρχε αυτό το μονομπλοκ με την Τατιάνα που κάνανε τα μονοψήφια και τους δύο τους έπλητε. Εκείνος έκανε και μανούρες. Να τα πούμε τώρα. Με την εκπομπή που τον διαδεχόταν, δηλαδή με την Τατιάνα. Και έκανε την, για τους καλεσμένους και για όλα αυτά.
3: Τα ακούγαμε αυτό. Έμπαινε το κοινό, σου λέει, και είχατε φασαρίες, αυτά, ησυχία κλπ.
2: Ξεκίνησε να ακούγεται λοιπόν για συγκεκριμένους λόγους. Δεν είπαμε εμείς ότι ο Κώστας Τσούρος ξεκίνησε να το σχολιάσει.
3: Μία σειρά συζητήσεων με τους συνεργάτες οι οποίοι αποχωρούσαν, ανέβαζαν story, λέγανε μου πάνε, δεν μου πάνε.
2: Άρχισαν να φεύγουν οι συνεργάτες, άρχισαν να καταγγέλουν οι συνεργάτες, άρχισαν να λένε για διαρροές. Μετά συντμήσανε τα πάνελ, τα κάνανε ένα. Δεν είναι δηλαδή ότι καθόταν ήρεμος ο Τσούρος να κάνει τη δουλειά του και εμείς ψάχναμε λόγο να βρούμε κάτι να πούμε τη γνώμη μας. Δηλαδή, ωραία και η Μαρία Σασοπούλου που είναι και φίλο μου, θα τη τα πείτε. Ξέρω ότι τα ακούτε και τις τα λέτε. Πείτε τη ότι, άμα είναι να πει πράγματα τώρα που υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου, μην λες κλισέ. Όπως την εκπομπή του στα παιδιά της αλλαγής είναι εξαιρετική, να είναι εξαιρετική και στον δημόσιο λόγο τους, να λένε την αλήθεια. Τις αλήθειες τους. Όχι την αλήθεια την αντικειμενική, γιατί δεν υπάρχει. Το να λες αυτά που σου είπανε non-paper από τον Sky, δεν υπάρχει. Και μάλιστα με αγανάκτηση κιόλα. Ότι βαράτε τον ένα. Μα τι βαράμε, τρελοί είμαστε. Ξυπνήσαμε ένα πρωί και λέμε να βαρέσουμε τις Real View και τον Τζουρό. Τέλος πάντων.
3: Τα καρποφόρα δεν
2: ήταν. Πετροβολάνε.
4: Κάπου εδώ να ζητήσω ένα συγγνώμη από τον Γιώργο Μαζονάκη. Με παρέσει αυτή η ενότητα. Λασπολόγησα πάλι, δεν έχουν καμία συγγένεια. Απλά είναι πολύ κολλητή με την Εύη Καλαγεωροπούλου. Είναι οικογένεια. Κάτι τέτοιο θυμούμαι
6: να σου. Και θέλει να πει ότι ήταν οικογένεια, ενώ το chat GPT σου είπε ξεκάθαρο ότι δεν έχουν καμία συγγενική σχέση.
2: Όχι, δεν συνεχίζει.
4: Το είπα όμως.
2: Δεν μπορεί να πει συγγνώμη.
4: Το είπα.
5: Είπε συγγνώμη.
2: Όχι, συγγνώμη με την ουρίτσα. αλλά είναι σαν οικογένεια.
4: Ναι,
2: πολύ καλή σχέση.
4: Λέει ότι έχει σκηνοθετήσει βίντεο κλιπ, είναι πολύ σαν οικογένεια.
2: Βρες τη δήλωση, αφήνει.
3: Την αποκαλεί ανιψιά του.
2: Ναι, κάτσε εδώ και βρες τη δήλωση ότι είναι σαν οικογένεια. Δεν
4: θέλει τώρα να πούμε.
2: Ότι είσαι ισχυρογνώμων μέχρι.
4: Ποιο μιλάει.
2: Κα γάιδα.
4: Ποιο μιλάει.
2: Αυτό που έχει δίκιο συνήθω όμω, εσύ έχει άδικο και επιμένει.
4: Κάτσε μπορεί, θα στη βρω και τη δήλωση.
2: Έλα, πάμε.
4: Εγώ έχω ζητήσει 500 συγγνώμη εδώ πέρα φέτο γαμότο μου.
3: Να ακούσουμε μετά με τα μάτια να το λε που είναι ωραίο.
2: Ναι, άστι τώρα τη συγγνώμη, δεν πειράζει, σε πιστεύουμε. Έλα, Εβάνα.
5: Αυτά είχα να σας πω εγώ για σήμερα. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
3: Ναι. Α, καλά, και αυτή δεν είναι καθόλου καλά όμως. Καθόλου.
2: Εσύ, Εβάνα, πόσα μαγιό έχεις?
5: Και πολλά.
2: Δηλαδή έχεις πάνω από 50.
5: Αχ, δεν τα έχουμε τρίσει.
2: Α, μπορεί. Μπορεί να έχεις πάνω από 50.
4: Χριστός
5: καλά. Λέω, δεν ξέρω, μπορεί να έχω, όχι πάνω από 50, δεν έχω. Όμως αγοράζω κάθε χρόνο πολλά. Γιατί δεν μπορώ να φοράω κάθε μέρα το ίδιο.
4: Τι λες, μωρέ, γιατί εγώ έχω ένα 5 χρόνια, το έσκησα πέρσι, το φέτος θα
5: πάρω. Δεν είναι το ίδιο οι γυναίκες με τους άντρες.
4: Ναι, γιατί
5: ο Χριστόδουλος.
6: Και εγώ δύο μαγιό πρέπει να έχω. Τώρα έχω νιώσει πολύ μειονεκτικά με αυτή τη
5: στιγμή. Δύο. Ναι, Κατερίνα μου.
2: Όμως εσείς δεν αλλάζετε και για λόγους υγιεινής και γυναικολογικούς.
3: Ναι, αλλάζουν. Πέρα από αυτό, είναι λίγο αυτό που λέει ο Θανάσης. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε ένα, λέμε αυτό είναι ωραίο τώρα να πάρω, πάλι φέτος δεν παίρνω. Και εγώ έτσι θα το κάνω συνήθως. Ενώ έχω 5-6. Τα κορίτσια λένε πάρε κι άλλο ένα φέτος. Μετά κάνουν αυτά. Θα βάλω το μαύρο το από πάνω με το άσπρο
6: καλά,
3: το από κάτω.
6: Δεν λέμε, έτσι μας το έχουν φορέσει και στηρίζουμε την παγκόσμια καλά, οικονομία όπως σε όλα τα θέματα.
4: Είναι πανάκριβα τα μαγιά.
6: Άιντε να πούμε.
7: Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου και είμαστε ένα λεπτό πριν τις 8. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο καλείται να αποφασίσει για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά τη διαβίβαση του αιτήματος των Βελγικών Αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για
1: το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό...

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.

0: ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
1: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
3: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
5: Today 104,5.

0: Με τα μάτια να το λες, Γιώργος Μαζωνάκης. Φήμες λένε ότι το βίντεο κλιπ έχει σκηνοθετήσει η ανιψιά του.
1: Όχι, όχι, ήταν μικρή τότε.
0: Okay, okay.
1: Πιο καινούργια.
0: 6, 9, 8, 104.
2: Δεν ήταν ανιψιά του τότε.
0: Δεν είχε γίνει ακόμη
3: ανιψιά. Δεν είχε χτιστεί η σχέση.
0: Πλάκα-πλάκα, έχω πολλούς στο μυαλό μου που, όχι, δεν το λένε υποκριτικά, ενώ για λόγους υποκρισίας, αλλά για να μην δώσουν και λόγο, συστήνουν συντρόφους τους. Αγόρια εννοώ, ως βαφτιστήρια τους, ανιψιό τους, για να μην προκαλέσουν έτσι ερωτήσεις.
1: Καλά, αυτό είναι πολύ παλιά τακτική.
0: Ναι, όχι τώρα που είπες για το Ιωάννη ανιψιά.
2: Ναι, ο... πολύ παλιά τακτική και καμιά φορά ξεχνιέστε και μετά φυλάτε τα ανιψιά μπροστά μας. Άμορε.
0: Εντάξει.
2: Σοβαρευτείτε.
0: Ναι, αλλά άμα η οικογένεια είναι
2: φίλε,
0: δεμένη.
2: Μου έχει τύχει τώρα. Βγαίνουμε με τον Δημήτρη Σταμπουζόκη και λέει και ο Θανάσης από εδώ, ξάδερφός μου. Και δύο λεπτά μετά που έχετε πιει τα ποτά με τον ξάδερφο.
3: Φασώνονται.
0: Τέλος πάντων. Yeah. Λοιπόν, να σας αφήσουμε αυτά. Σε κάθε περίπτωση το Muppet Show είναι η εκπομπή που δεν ακούς τίποτε που ισχύει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, οπότε δεν έχεις και τις απαιτήσεις ή δεν χαλιέσαι τέλος πάντων για κάτι ανακριβές που άκουσες. Ξέρεις ότι τα πάντα είναι ανακριβή εκτός από αυτά που εσείς μας διορθώνετε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, παραγαλώ.
2: Να πούμε καλημέρα εδώ στην φίλη την Αγγελική, η οποία για το θέμα που λέγαμε νωρίτερα με τους τραχανάδες, τα τοπικά προϊόντα κτλ. Λέει τον τραχανά, τον τρίβει η μάνα μου, δεν έχω μάθει εγώ ακόμη, και τον κάνουμε ξινό κοκκινιστό κάτω από τα βλάκι.
3: Πολύ
2: τον έχω ακούσει, ναι.
3: Ναι, ναι, ξινό
0: κοκκινιστό,
2: ναι, τον κόκκινο τον έχω ακούσει, αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σου πω ιδέες και πάλι. Καλημέρα στον φίλο τον Άγγελο που μας λέει για την ισπανική σειρά Oasis, η Oasis. Στο Netflix λέει είναι καταπληκτική. Πρέπει να είναι μία τώρα που πήρε το μάτι μου από αυτές τις καλοκαιρινές που βγαίνουν,
0: ναι,
2: εφηβικές, δηλαδή αγόρι, κορίτσι γνωρίζονται σε ένα πολυτελές ριζόρτ που κάτι εκεί παίζει ύποπτο και περίεργο και το ανακαλύπτουν και τα ρέστα.
3: Σε πολυτελές ριζόρτ.
0: Εγώ πάντως μην τενακουμπήσετε ένα. Συγγνώμη, Βασίλη.
2: Ναι, όχι, αυτά λέω στα πολυτελή ριζόρτ είναι τα κλασικά καλοκαιρινά, δηλαδή
3: ναι,
2: έχουμε
3: ναι.
2: δει, είναι θέμα σειρών.
0: Είναι μια σειρά τώρα που είναι στο top 10 του Netflix.
1: Λέγεται Wildfire.
0: Δεν είμαι αυτή που ξέρεις, δεν με ξέρεις.
3: Mm-hmm.
0: Ένα okay. τέτοιο, κάπως έτσι λέγεται. Μήτε να την ακουμπήσετε.
1: Αλλά ακουμπήστε το I Will είναι... Find You.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Σειράρα.
3: Σε ποια πλατφόρμα είναι αυτό?
1: Είναι στο Netflix, είναι σειράρα, το έχω ξεκινήσει. Τρομερό σενάριο. Θες να το πω τώρα?
0: Πες το σενάριο.
1: Παιδιά, λοιπόν. Αρχίζει με έναν πατέρα που τον κατηγορεί, είναι φυλακή γιατί λέει.
0: Έχει... Αυτό, ναι, ναι, έχω το πρώτο επεισόδιο.
1: Που έχει σκοτώσει το παιδί
0: ναι.
1: του.
0: Αυτός
1: κάθε...
0: Αυτός δεν έχει σκοτώσει. Αυτός, ναι, τον έχουν στη φυλακή, όπως είπε ο Θανάσης, γιατί έχει σκοτώσει το παιδί του. Απ' την αρχή όμως ξεκαθαρίζεται και από εκείνον και από το αφήγημα ότι δεν το έχει κάνει. Τώρα γιατί παραμένει? Διότι θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο παρόλα αυτά, γιατί ως πατέρας έπρεπε να προστατεύσει το παιδί του και να μην το έχουν δολοφονήσει.
1: Ναι, δεν υπερασπίστηκε τον
0: και έτσι δεν πολύ υπερασπίστηκε τον εαυτό του. Μάλιστα έτσι ξεκινάει η σειρά, γιατί το πρώτο επεισόδιο δεν μόνο. Δεν επιτρέπει και στους άλλους να πάνε τον δουν. Με αποτέλεσμα, από ό,τι κατάλαβα, και η γυναίκα του έχει ξαναφτιάξει τη ζωή τη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί αυτός απομακρύνθηκε, δεν τους άφηνε ούτε να τον επισκέπτονται. Και ξαφνικά, okay. Εδώ είναι
1: η κουνιάδα του.
0: Έρχεται η κουνιάδα του, επισκεπτήριο με το στανιό.
1: Που,
0: πάει αυτός,
1: που είναι σημαντική δημοσιογράφος.
0: Ναι, και του δείχνει μία φωτογραφία που το παιδί του ζει. Μεγάλο.
1: Ναι, είναι φάση, είναι 6 χρονών. Γιατί όμως
0: έχει
1: το λέμε
0: ένα
1: αυτό?
0: Σημάδι. Μπράβο, αυτό το παιδί εκγενετή στο μάγουλο, το οποίο είναι ξεκάθαρο. Είναι...
1: Σαν γρατζουνιά κόκκινη.
0: Κόκκινο, πώς λέγονται αυτά?
1: Στίγματα, που λέγανε μη...
0: Κάπως λέγεται συγκεκριμένο. Ο λαός μας κάπως το λέει. Που λέει μην το σκεφτείς, που δεν πρέπει να το σκεφτεί έγκυος γιατί θα βγεις το παιδί.
3: Να μην θελήσεις όταν θες κάτι να φας.
0: Κάτι κάπως
3: ναι,
0: λέγεται.
3: Δηλαδή...
0: Ένα κόκκινο σημάδι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να μην ξύνονται και τέτοια.
1: Μαγείωμα το λέει.
0: Ναι, το οποίο ρε παιδί μου το έχει στο μάγουλο. Οπότε είναι και χαρακτηριστικό και σε συγκεκριμένο σημείο. Οπότε είναι λίγες πιθανότητες να μην είναι αυτό το παιδί.
1: Και εκεί τελειώνει, παιδιά, το πρώτο επεισόδιο.
3: Και
1: σου λέει ο πατέρας. Πρέπει να βγω.
0: Ναι.
3: Ακούστηκε ωραίο.
2: Μην το γιώσω.
0: Όχι, αυτό όχι, πρέπει όχι, να μπολερώ. Και παίζει και αυτός ο καλός ηθοποιός.
2: Να σας πω
1: όχι,
2: μόνο.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιή. Είναι πολύ
0: ωραία. Ναι.
2: Το θέμα αυτής της σειράς το έχουμε δει και στην ελληνική τηλεόραση. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν Μέγκα ή Αντένα. Πριν κάμποσα χρόνια με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Που είχε χάσει το παιδί μικρό.
0: Μην με σκάς.
2: Και σκάει μετά ένα παιδί ολόκληρο. Αυτά και τη λέει: εγώ είμαι ο γιος.
0: Γεια σου. Είμαι ο γιος σου. Αυτό που σας λέω τώρα είναι δύο μαύροι παίζουν. Αυτό το δεν με.
1: Πώς την αναστήφω,
0: δεν με ξέρεις. Μην το, είναι, αφήστε παιδιά. Ενώ ξεκινάει και καλά, μην να το δείτε. Είναι ένας που κατηγορείται στο δικαστήριο ότι σκότωσε έναν άνθρωπο και αποφασίζει, έτσι ξεκινάει το επεισόδιο, να κάνει αυτός την. Πώς λέγεται, την. Την τελευταία αγόρευση, κάπως τη λένε. καταληκτική αγόρευση, κάπως λέγεται, okay, στο δικαστήριο. Ναι. Δηλαδή, διώχνει τον δικηγόρο του και λέει: εγώ θα αγορεύσω στο τέλος.
3: Okay.
0: Και παρουσιάζει την ιστορία από τη δική του πλευρά, χωρίς όμως αποδεικτικά στοιχεία, γιατί αυτά έχουν ήδη εξεταστεί.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι πρόσφατη, okay, είναι, ναι, το, ναι, έχει, ναι, πει. Ναι, ναι.
0: Δεν με ξέρεις. Δεν... Τέλος πάντων, και... δεν βλέπετε. Αφήστε το.
3: Η Αθηνά μας έστειλε μήνυμα την ώρα που μας έλεγε η Όλγα για τη φίλη της, την οποία έχουν βαφτίσει αγνία, αλλά το έχει κάνει Ανιέζ.
0: Ναι. Και λέγαμε... μου την έστειλε εδώ, έχω τον γήπατο, τον γηπαετό, τον Ηλία το Βαρδάκη που μου το έστειλε το...
1: Αντέρε,
2: και αυτοποιήθηκε.
3: Μας λέει, Αθηνά, εγώ έχω γύρω μου ονόματα. Σκευοφύλαξ, φιλίας δηλαδή, τριαντάφυλλο, χιονάτη, ζαχαρούλα και μετάμορφη. Έχω πολύ κόσμο που δεν σκέφτηκε τα παιδιά του. Τι είναι καν το μετάμορφη?
0: Εγώ πάντως εκτιμώ πάρα πολύ το αστείο σου, βάφτισε με πρόδρομε. Εντάξει, αν και θρησκευτικά βαράει πάνω στα όρια μου, ακουμπάει, πατάει δηλαδή.
3: Γι' αυτό το εκτιμάς, έτσι.
0: Αλλά ήταν πολύ έξυπνο, ήταν πολύ έξυπνο.
2: Ναι,
0: πολύ έξυπνο.
3: Αυτό όποιος...
2: δημιουργικό.
3: Ας μείνει η δημιουργικότητά μου έτσι εδώ στον αέρα. Για τι λογοπαίγνια είμαι ικανή και για πόσες αναγνώσεις. Πόσες αναγνώσεις κρύβονται πίσω από μία μου ατακούλα. Καλημέρα και στον Τίμη, καλημέρα στον Ανδρέα τον Τιλιγάδα.
2: Τι να κάνει τώρα και αυτή?
3: Μου κάνω λίγο πρόμο, τι να κάνω τώρα, κάθομαι εδώ στη γωνίτσα μου, δεν μιλάω. Καλημέρα στη Μαρία που μας λέει για το Παρίσι. Σχολιάζαμε πριν ότι είχε τη γιορτή της μουσικής, στην οποία σημειώθηκαν πολλές παραβατικές συμπεριφορές. Η Μαρία έχει κάνει Παρίσι και λέει έτσι ήταν στην πραγματικότητα. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Στην Ηλέκτρα που μας λέει: σας ακούω τώρα το πρωί και δηλώνω και πώς μαγειρεύουμε όλα τα κορίτσια της οικογένειας, ό,τι μας έχει μάθει η Πυρώτησα και η Μεσολογγίτισσα.
0: Α, και τι λένε και η Ηλέκτρα που είναι από τα αγαπημένα μου ονόματα, το Ηλέκτρα.
3: Α, πολύ ωραία, γιατί.
0: Η Ηλέκτρα και Νεφέλη είναι τα αγαπημένα.
3: Σου κάνει και ένα πέσιμο.
0: Α, ωραία, πολύ.
2: Πέσιμο,
3: ναι, άμα θες, έχει το τηλέφωνο της.
0: Και εγώ μαγειρεύω μια χαρά. Χθες έκανα πολύ ωραία δουλειά. Πολύ ωραία.
3: Στο μαγείρεμα.
0: Στο ξέρετε τι έκανα.
2: Θα τα φας.
0: Είχα πάρει μια πίτσα. Ναι, θα τα φάω.
2: Ναι.
0: Είχα πάρει μια πίτσα το Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω να σου πω από πού, γιατί είχε ένα ελάττωμα. Δεν είχε, ναι, σάλτσα πολύ.
2: Α.
0: Και πήγα και έφτιαξα μια σάλτσα εξαιρετική. Έχω γίνει χειροποίητη, χωρίς έτοιμο.
2: Και τι την έκανα?
0: Την έβαλα στην πίτσα.
2: Από πάνω.
0: Από πάνω.
1: Την έκανε, okay, δηλαδή σαν να λέμε Σαν Μαρζάνο.
0: Ναι,
2: έξω,
0: ναι.
2: Σκατό.
0: Και γλυκάνισο, και γλυκάνισο έβαλα.
2: Και καλά, εννοείται.
1: Το θέμα από χθες είναι ένα πάντως. Ξεχάσαμε να το πούμε, θα το ξέρω να μου το έστειλε, με το θυμίσει φίλος μου. Είδατε που βρήκαν την Αφροδίτη Λατινοπούλου να πέσει σε βίντεο κλιπ ρομαντικού pop τραγουδίου το 2014.
0: Το 2014.
3: Τι να κάνει κι αυτή τώρα.
0: Θέμα ημέρας δεν θα το έλεγα όμως, ρε Θανάση.
3: Ναι.
0: Χαίστηκα εγώ που το. Το συζητάνε δηλαδή αυτό που λέει και ο Λιάγκας στα καφενεία και στα.
1: Το συζητάνε αρκετά στον δρόμο.
2: Στα καφενεία λαγοκέφαλο.
1: Από μικρή λέει πολύ όμορφη. Εδώ είναι πολύ γλυκιά.
0: Όμορφη είναι.
1: Ναι, απλά τότε δεν μίλαγε, αυτό ήταν το ωραίο.
0: Ναι, σωστό.
3: Πολύ. Η Ελένη μας λέει ότι αυτά τα σημάδια στα οποία αναφερθήκαμε πριν λέγονται το σημάδι του Σιμεών.
0: Αυτό, το σημάδι του Σιμεών. Έτσι,
2: ναι.
0: Αυτό έλεγα εγώ.
2: Πολλά έχουμε ονόματα.
0: Έτσι,
2: ναι.
1: Σόπα, ρε.
3: Τι εννοείς? Το σημάδι του Βασίλη, ας πούμε.
0: Το σημάδι του Σιμεών λέγεται.
2: Το λένε, εννοώ, σε άλλα μέρη. Ας πούμε, εδώ ο Μάνος λέει στην Κρήτη το σημάδι αυτό το λέμε ζούδος.
0: Ναι. Κάπως τα λένε όλα. Αυτό που είπε ο Θανάσης ήταν, που το έστειλε ένας μάπας, είναι το, η επιστημονική. Πώς το πέκνε.
2: Εμαγγείωμα.
0: Εμαγγείωμα, ναι, ναι. Είναι λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Έχουμε την Αμάντα μας, παρακαλώ.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Έλα, Μάντα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνει, καλά είχε, Άμαντα.
2: Τι γίνεται.
1: Α, μπράβο. Καλά, εδώ είμαστε, εντάξει.
4: Πολύ ωραία.
1: Τα νέα σου, τα δικά σου.
2: Γεια σου, Μάντα.
1: Τα νέα σου, τα ωραία σου.
2: Ωραία, μωρέ. Τι πολύ ωραία μας κόπηκε η ψυχή τώρα εκεί πέρα.
1: Γιατί, για το Αγγλία Γκανά.
2: Μα ναι τώρα.
1: Τι γέλα ήταν αυτή.
4: Αφού παίζαν οι παίκτες της Άρσεναλ, λογικό είναι.
1: Ρε γάμο το. Πώς είναι δυνατόν τώρα αυτό, και η Γκάνα παίζει μπάλα, τι έχω παθήσει.
4: Δεν έχει σοβαρή ομάδα η Γκάνα, δεν είναι η Γκάνα του παρελθόντος.
1: Ναι.
4: Ομαδάρα, με πάθος παίξε.
1: Ο Φορίκου Εγκανέζος δεν ήτανε.
4: Όχι, όχι.
1: Τι ήτανε.
4: Νομίζω, τι ήταν ο Φορίκου, τώρα με κόλλησες.
1: Όχι, ο Γεκινή, ο Γεκινή.
4: Τι θυμάσαι, ρε, σου έρχονται έτσι ονόματα.
1: Όχι, ξέρω.
2: Ο Ρασίντ.
1: Αυτούς που ξέρω, τους ξέρω.
2: Νιγηρία.
4: Νιγηρία, ναι.
1: Νιγηρία.
4: Έλα.
2: Δίκαια, βέβαια, έτσι.
1: Γιατί δηλαδή τώρα οι Άγγλοι δεν μπορούν. Εν τω μεταξύ, είναι το εθνικό τους. Είναι γουστάρουν πραγματικά το ποδόσφαιρο. Όχι μόνο να το βλέπουν και να παίζουν.
2: Ναι, εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν είναι.
1: Πώς,
2: αλλά έπαιξαν και άλλοι καλά.
1: Εγώ γουστάρω ότι να κάνει μια ωραία κούρσα. Πώς ήταν το Μαρόκο πέρσι, τι εις προάλλες. Μια μικρή ομάδα να κάνει μια κούρσα μέχρι τον ημιτελικό.
4: Υπάρχουν πολλές, σου λέω. Φέτος υπάρχουν πολλές μικρές που παίζουν καλά. Αλλά η Αγγλία, λέει σε μένα που είμαι οπαδός χρόνια, είναι αυτή η Αγγλία που ξέρουμε. Είναι, σου βγάζει το στανιό. Και έχουμε δει και
2: σε
4: Αγγλία
2: τώρα. Παρακαλώ, λίγα τα λόγια σου για την Αγγλία.
4: Κάτσε καλά, εγώ είμαι Αγγλέζος, μόνο τατουάζ δεν έχω.
1: Να σας πω, άρα έπαιξε. Δηλαδή παντελόνα, δεν μου αρέσουν αυτές τις λέξεις. Παθάτα το πήρε η Γκάνα.
4: Κλείστηκε πίσω,
2: ναι,
4: επιθετικά.
2: Ναι, ναι.
4: Πάρτε τα.
1: Μάλιστα.
4: Ας έχουμε δει, σου λέω, και Αγγλία με Μπέκαμ, Τζέραντ Λάμπαρτ.
2: Έκανε και κανένα δυο ωραίες ευκαιρίες η Γκάνα. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Κοίτα, ένα πεναλτάκι της Γκάνας θα της το έδινα. Κάτι μαργαρίσματα υπήρχαν επιθέσεις.
2: Καλά, εσύ τώρα, εντάξει.
1: Άστον, ρε παιδί μου, τι σε έχει πιάσει με το Θανάστο.
2: Έδινε πέ.
1: Άστον, ρε παιδί
2: μου. Και πεναλτάκι τώρα, εντάξει.
1: Τι θες τώρα,
4: μα ήταν λίγο.
2: Μα μία η Αργεντινή σπρώχνεται. Μία θα δίνει πεναλτάκι στην Γκάνα να το κλείσουμε.
1: Τι θες, ρε παιδάκι, τώρα. Έλα τώρα, κάτσε ήσυχη.
4: Τάξη, το έχουμε δει τώρα.
1: Έλα, πήγαινε στην κουζίνα σου να καθαρίσει καμιά πατάτα.
2: Πάντου, ναι, υπάρχουν δράκοι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: τώρα.
2: Μεγάλη μέρα.
1: Ναι.
2: Η χθεσινή, βέβαια, γιατί ο Κριστιάνο σκόραρε. Έδωσε απαντήσεις.
1: Α.
2: Έκλεισε στόματα ο Κριστιάνο εχθές. Μίλησε στο γήπεδο.
1: Ναι.
2: Σκόραρε και σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Το έκτο.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Και τι τώρα.
4: Ρεκόρ.
2: Γιατί ρεκόρ, πέρασε τον Μέση.
1: Το Μέση
2: είναι
1: τον
2: ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει 6 μουντιάλ τώρα.
1: Αυτά είναι τώρα τα στατιστικά.
2: Όλοι ρεκόρ κάνουν.
1: Για τους λάτρες της στατιστικής. Πάμε παρακάτω.
5: Λίγο είναι αυτό.
2: Τώρα, ναι, εντάξει, δεν είναι και λίγο.
1: Όχι, δεν είναι, ρε παιδιά, αλλά
2: γιατί
1: να σα πω κάτι.
2: Όπως λέγανε αυτό και ο ένας σκόραρε.
1: Όπως θα λέγει ο πατέρας μου και η μάνα μου. Το έχουν λύσει το πρόβλημα τη ζωή του αυτή.
2: Πάντως την γκέλα του την κάναν όλοι μέχρι στιγμή. Δηλαδή την πρώτη αγωνιστική την έκαναν αυτοί που δεν περιμέναμε, Ισπανίες, Πορτογαλίες κτλ. Mm-hmm. Τώρα τη δεύτερη αγωνιστική την έκανε η Αγγλία. Όλοι έχουν κάνει γκέλες. Χωρίς γκέλα κανένας δεν βγήκε.
1: Ναι.
2: Μέχρι στιγμή.
1: Ωραία, και τι να κάνουμε τώρα.
4: Η Αργεντινή δεν έχει κάνει, δύο νίκες έχει κάνει.
1: Οπα.
2: Καλά, θα την κάνει πιο κάτω.
1: Μη λες όμως και εσύ ότι όλοι έχουν κάνει την γκέλα του ενώ την έχει κάνει η Αργεντινή τώρα. Λοιπόν.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, η πλειοψηφία. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, από τα φαβόρη μιλάω. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0. 1-0.
1: Μα τι επιμένει τώρα και με τσαντίζει, ρε Αμάντα. Δεν είναι φαβόρη Αργεντινή.
2: Άμα για μένα όχι. Δεν
1: για σένα.
2: Θα το πάρει back to back.
4: Γιατί FIFA είναι πάντα. Όταν παίζω μέσα.
1: Έλα, πάμε.
2: Η Ισπανία είναι το μεγάλο φαβόρη. Σύμφωνα και με αυτά που βλέπουμε. Στις αποδόσεις.
1: Ναι, μάλιστα.
2: 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά και 1-0 η Κολομβία το Κονγκό.
1: Μάλιστα.
2: Για να δούμε. Στις 10 σήμερα έχει Βοσνία Ερτζεγοβίνη Κατάρ και Ελβετία Καναδάς.
1: Ελβετία Καναδάς θα είναι πάρα πολύ ποιοτικό.
2: Σ' αρέσει.
1: Θα είναι εκλεπτισμένο το Ελβετία Καναδάς. Θα ήθελα να περάσετε να κάνετε την επίθεση σας. Ευχαριστώ. Θα αναπτύξω άμυνα εγώ αμέσως μετά. Μη σας ενδιαφέρει καθόλου.
5: Φοβάμαι ότι ήσασταν offside.
1: Ναι,
4: να δείτε σήμερα που θα έχουμε τη δεύτερη μεγάλη έκπληξη. Θα χάσει από τη Σκωτία η Βραζιλία. Μία ώρα, στο λέω τώρα.
1: Από τη Σκωτία η Βραζιλία, μάλιστα.
4: Θα χάσουν τα Βραζιλιανάκια σήμερα.
1: Έλα. Έλα, ρε Μαντά.
2: Στα υπόλοιπα νέα τη Δευτέρα. Ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Δύο φορές θα βρεθεί στην Ολλανδία.
1: Συγγνώμη, κάνανε διακοπές. Τελείωσαν διακοπές τώρα το παιδί.
2: Πάνε αυτά τώρα. Τελείωσε. Εδώ έχει 1η Ιουλίου προκριματικά. Ο Παναθηναϊκός, τι μας λες τώρα. Τελείωσαν αυτά.
4: Χθες ήταν όλοι μαζεμένοι. Λέω πάει, μου λέει τώρα προετοιμασία.
1: Ναι.
4: Βέβαια, πίσω όλοι.
6: Ωρε φίλε.
1: Είναι όμως και ο Φορτούνης, δεν είναι.
4: Δεν είναι εθνική.
1: Α, στην εθνική.
4: Ναι, για εθνικές.
1: Για Ολυμπιακό λέει εδώ η Αμάντα.
4: Ναι, σου λέω ρε παιδί μου, οι παίχτες. Πού ήταν και αντίπαλοι.
2: Μα τα βλέπεις, του φωνάζω και μου λέει.
4: Σταμάτα, εσύ με σηκώνεις.
2: Είναι εκτός θέματος.
4: Δεν είναι εκτός θέματος. Σταμάτα, βρήκες. Εδώ μας είπες τη φαβορή την Ισπανία και όχι τη Γαλλία.
1: Ρε,
2: η Αργεντινή. Η Ισπανία είναι, με βάση σου είπα.
1: Λοιπόν, ηρεμήστε. Θα κλείσει το ραδιόφωνο, θα γίνει ενημερωτικό. Αυτά μια μέρα θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε.
2: Μα εντάξει, λέω κάτι που δεν ισχύει. Ο άνθρωπος τώρα βρίζει, την έχει στολίσει στην εθνική και κανονικά μας λέει ναι, ήταν όλοι χθες.
1: Α, εχθές που τους βρίζει.
4: Από κοντά του
1: τους τα πες. Κοίτα, δεν βρίζει του. Α, του βρίζει, του βρίζει. Πήγα από ότι βρίζει τον προπονητή περισσότερο.
4: Δεν μπορώ να πω.
2: Και
4: δεν μπορώ
2: να πω. Και τους υποτιμάει.
4: Και ένας παίκτης είναι και μεγάλο.
1: Και άλλο πίσω.
3: Και τους βρίσκει και τους υποτιμάει.
4: Ναι, αλλά εγώ έχω τα παντελόνια πάει και τους άλλο έχει στη μάπα. Δεν με τους χαμογελάει.
1: Ναι, δεν ήμασταν και μπροστά τώρα.
2: Δεν το ξέρω. Αυτό, μπράβο.
4: Εγώ έχω μηνύματα. Ένας παίκτης είναι και της εθνικής και μου λέει σας ακούω. Δίκο. Καλά τα λες.
1: Ποιος είναι.
4: Δεν θα πω το όνομά του.
1: Καλώς. Έλα, Άμαντα.
2: Καλά, εγώ δεν τον πιστεύω.
4: Ναι, μωρέ, μην πιστεύω. Εδώ μας βαφτίζει να πούμε ό,τι θέλει.
2: Πιστεύω καλημέρα να πει, θα βγω έξω να δω αν έχει ήλιο.
1: Έλα, μην τσακώνεστε, ρε παιδί μου, τώρα. Σαν το σκύλο με τη γάτα.
4: Ανοίγεις λίγο το λουρί. Αυτή είναι ερωτευμένη μαζί μου.
1: Γιατί δεν πάτε να κάνετε μια εκπομπή.
4: Είναι ξεκάθαρο.
1: Γιατί δεν πάτε να κάνετε. Στα νέα δεν πάτε να κάνετε ένα ωραίο τέτοιο βίντεο να είστε οι δύο, να τσακώνεστε δύο Ολυμπιακοί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Συνήθως βάζουν διαφορετικών ομάδων παρουσιαστές. Να είστε οι δύο γάβροι που θα μαλώνετε.
4: Εγώ μέσα δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα αντέξει, Αμάντα.
1: Έλα.
2: Ναι, ναι. Έξι φιλικά θα δώσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πήρε τερματοφύλακα.

0: Ναι, ρε γλέντια. Και, ναι, τι.
1: Τι μου πάτε και δεσμεύεστε για 10 χρόνια τώρα, ξέρει τι διάθεση θα έχει μετά από 2-3 χρόνια.
2: Μωρέ Βασίλη, βλέπει τι γίνεται. Μένουμε χωρί δουλειά. Τα μεθαύριο θα κλείσουμε και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Δε σου για 9 χρόνια 10 να ξέρει τι θα κάνει.
1: Ρε Δημήτρη, σε ρωτήσω κάτι. Ποια δουλειά από τι περασμένε σου βγάλε τη φετινή και βγάλε τα ραδιόφωνα θα ήθελε να έχει δεσμευτεί 9 χρόνια.
3: Σωστό και αυτό μου. Έχει
2: δίκιο
1: τώρα. Για σκέψου λίγο συνθήκε.
2: Μου έστειλε ο κουμπάρο μου τα. Τα φαβορεί με τη λεζάντα. Ο συνήθως η Αμάντα τα βλέπει όπως θέλει.
1: Όχι, όχι.
2: Πρώτο φαβορεί σύμφωνα με τις στοιχηματικές είναι η Γαλλία, η Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, Πορτογαλία και Βραζιλία.
0: Εντάξει, πρώτη ήταν η Ισπανία. Εντάξει,
4: απλά δεν θέλω να σε διορθώσω το σύνορα.
0: Πρώτη ήταν η Ισπανία όταν πήγαμε στο Μουντιάλ.
5: Αλλάζουν
2: οι μου την τζαντίζετε, ρε παιδί μου, τώρα. Είναι φίλη μου, την αγαπάω. Έλα, Μάντα, έλα.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα, ναι, αυτή να
5: είναι. Η Γαλλία γιατί είναι φαβορή. Ολίσπουν
0: ακόμα σε.
2: Άστονε τώρα τον κουμπάρο μου, ταξιδεύει.
0: Είναι αγχωρημένο και πληγωμένο.
2: Γιατί είναι, άστονε τώρα, ταξιδεύει και το βολάν. Έχει το βολάν στα χέρια. Αμά τα παιδάκι μου, έχει δρόμο. Καλό δρόμο, καλό τιμόνι, κολλητέ. Κουμπάρε μου, καλό τιμόνι.
4: Τι τραβάει ο άνθρωπο.
0: Λε έχει τα πινκ-πονκ, όλα καλά.
4: Προσωπική επίθεση τώρα, πρέπει να απαντήσω, Λιλή.
1: Ελά, ξεχρειαζόταν όλα αυτά.
0: Τι να απαντήσει, δεν έχει να απαντήσει. Τι να μου πει τώρα.
2: Εσύ θα τα βάλει με όλου.
0: Να μου πει για το πόλο ή για το μπάσκετ. Λοιπόν, φεύγω. Και σας αφήνω. Με βάλει.
2: Κλείσε και την πόρτα με κρότο.
0: Όχι, θα φύγω ήρεμα, ήσυχα. Ναι. Με μια viral στιγμή ενός εθελοντή. Δεν ξέρω αν έχετε δει, σίγουρα έχετε δει τις τεράστιες αυτές σημαίες που κτηματίζουν πριν τα μάτς.
2: Ναι.
0: Καλεμπλέχτηκε ένας άνθρωπος μέσα.
2: Πω.
0: Μπλέχτηκε και έγινε συμπούρμπουλος μέσα στη σημαία. Του ψάχνανε. Ήταν λες και χάθηκε στη θάλασσα.
2: Ατσούμπα, σαν του ρουβά στα νιάτα του.
1: Καλά που το ψάξανε.
2: Όλος κουντούφελη.
0: Το ψάχνανε να τον βρούνε το χριστιανό μέσα στη σημαία.
1: Αμάντα, έχω δει περιπτώσεις που άνθρωποι τυλίγονται μέσα στη σημαία και τους παίρνουν κουβάρι μαζί με τη σημαία γιατί πρέπει να ξεκινήσει ο αγώνας και δεν τους ψάχνει ποτέ κανείς.
5: Να σας πω κάτι. Δεν μπορούμε πια.
0: Μετά.
5: Δεν μπορούμε πια να ξεφτυλιστούμε ήσυχα. Παντού υπάρχει μια κάμερα.
4: Ξέρεις τι.
5: Όχι, πάνω στο θέμα. Παντού υπάρχει μια κάμερα να καταγράφει. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπουρδουκλωθούμε, να μας έρθει κάτι στη μάπα. Να
6: το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
8: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr.

0: Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ξαραγκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
6: All day.
5: Γνώρι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Θέλω τα χέρια σας ψηλά να πω μια μαντινάδα στο πιο ωραίο θηλυκό σε όλη την Ελλάδα.
1: Πάμε τα χέρια μας ψηλά να πω μια μαντινάδα στο πιο ωραίο θηλυκό σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα σας, αυτό είναι το Μάπε Σόου. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Και εσείς όμως είστε άξιοι της μοίρας σας. Συν της άλλης δεν θέλουμε να μας παραπονιέστε ότι άκουγε ο γιος μου, άκουγε η κόρη μου, άκουγε η συνυφάδα μου, η πεθερά μου. Μπήκαν οι πελάτες μέσα στο ταξί ή στο μαγαζί και με φέρατε σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρατε κι εσείς. Μάπε Σόου. Μάπε Σόου αφού. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος,
1: Δημήτρη Ζουγκάρης,
0: Βασίλη Κιμπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μήνυματα στο Viber. Σίγουρα έχουν μαζευτεί πολλά τα θέματα. Να σας πω εγώ για τη Vodafone ότι αν χαλάσει, σπάσει το κινητό σου η οθόνη ή οτιδήποτε, μη μασάτε και δεν είναι λόγος αυτός να αγχωθείτε. Αγχωθείτε για άλλα πράγματα που μπορεί να σας απασχολούν, όχι όμως για το κινητό. Γιατί ήρθε η λύση, η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, τους Tech Heroes της Vodafone για την ακρίβεια. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες σε περίπτωση που. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12 μήνυ εγγύηση, παρακαλώ, για να μην ξαναχαλάσει. Μάθε περισσότερα στα οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Θύμισε μας λίγο εδώ στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6, πώς λέγεται η σειρά με το παιδί που μας έλεγες.
0: Τώρα βγήκε.
2: Θα σου πω τώρα.
0: Θα σου πει ο Θανάσης τώρα. Είναι νούμερο 1, νούμερο 2 στο Netflix.
2: Είναι το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Mm. Είναι αυτό που βλέπουν όλοι. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά, παιδιά. Αστυνομικό. Και λέγεται I will find you.
0: Τα θυβρώ.
3: Πολύ ωραία. Στο μεταξύ, να πάμε και στο μήνυμα της Αγγελικής, η οποία μας δίνει με αναλυτικότατα μία συνταγή για ξινό κοκκινιστό τραχανά. Δεν θα διαβάσω αυτό το μήνυμα. Θα διαβάσω όμως τη λεπτομέρεια στο τέλος που λέει, αφού βάλεις την σάλτσα στον τραχανά, 5 λεπτά πριν το βγάλεις από τη φωτιά, ρίχνουν στο σπίτι της Αγγελικής και 2 αυγά και τα οποία γίνονται ποσέ.
0: Ωραίο.
3: Μέσα στον τραχανά.
0: Περίμενε, ναι, και αφού ρίξεις ή πριν ρίξεις τη σάλτσα.
3: Την έχεις ρίξει τη σάλτσα, οπότε έχει πάρει τη βράση και εκεί στα 5 λεπτά πριν το μαζέψεις, ρίχνεις το αυγό. Βασίλη, θα είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραίο θα είναι.
1: Εγώ γενικά δεν τρώω τραχανά, γιατί δεν μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Γιατί είναι λαϊκός πολύ.
1: Όχι, δεν μου αρέσει πάρα πολύ μυρωδιά, αλλά.
0: Τραΐλα.
1: Γενικά.
0: Τραΐλα.
2: Δεν είναι.
1: Όχι, είναι σαν ριζογαλίλα μου κάνει λίγο.
3: Ο ξινός του εμπορίου με νερό, αν τον βράζεις, δεν είναι το ίδιο με αυτό. Καταλαβαίνω ποιο
1: έχει λόγο να το κάνω
3: σου.
1: Εδώ που τα λέμε.
3: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Αντικειμενικά. Εν τω μεταξύ, που το είχαν και το έχουν ακόμη στα χωριά τραχανά, δεν έχει ιδιαίτερη θρεπτική αξία σαν. Πώς να το πω τώρα.
0: Όχι, χορταστικός ήταν στους ανθρώπους για να έχουν ειδικά το χειμώνα να έχουν ένα φάρμακο.
2: Χορταίνουν κάτι.
1: Ναι, δεν είναι. Καλά, κάποιοι το παρακάνανε. Τώρα έχουμε και εμείς θύμισες παλιές που λες γιατί δεν τρως. Γιατί Δημήτρη μου πήγαινα στην παραλία 6 ετών παιδάκι και ερχόταν η γειτονέη μας με το τάπερ του τραχανά στην παραλία. Είχανε να φάνε.
2: Είναι τραύμα κι αυτό.
1: Είχανε να φάνε.
0: Εκεί δεν είσαι πολύ φιλελεύθερος να πούμε. Ό,τι θέλει θα πάρει να φάει ο καθένας όπου θέλει. Εκτός από το γραφείο που εσύ δουλεύεις. Όχι, το καταλαβαίνω για τους μυρωδιές.
1: Καλά, μετά τους διώξανε από το καφέ της παραλίας πάντα.
0: Δηλαδή, όταν είχαμε πάει σε εκείνο το πριβέ που πήγαμε ως εκπομπή, μαζί δεν ήμασταν. Τέλος πάντων, μπορεί να είχα πάει και μόνος μου σε ένα πριβέ παραλία στην Αττική που είναι σούπερ πριβέ με μαξιλάρες και τα λοιπά. Μαύρα εντωμεταξύ όλα. Και καλά για το πριβέ του πράγματος. Και σκάνε όλη η φουσκωτή εκεί πέρα και χτιστεί και είχαν ανοίξει τα και είχαν μέσα μπρόκολο. Και είχε βρωμήσει όλη η παραλία.
3: Αυγό μπρόκολο.
2: Ναι. Να σου αγαπάει. Τι είναι αυτά.
0: Μπρόκολο, κουνουπίδι, αυγό.
1: Και εμένα δίπλα, χειρότερο.
2: Και εμένα δίπλα μου ένα έτρωνε να πούμε αυγά, τα είχε χτυπήσει και ο ήλιος. Και του λέω ρε μας τώρα, του λέω. Βρωμάει λέω αυτό εδώ, τι αυγούλιλα. Και μόνο που είχα με δίρει πριν 2 χρόνια.
0: Εσύ τώρα τι ανακατεύει το φαγητό, αλλά πήγαινε αλλού και κάτσε.
2: Πού να πάω μόνο κι εγώ. Δεν είχε χώρο άλλο. Μου έτρωγε ο άλλο να μου τα αυγά, τα έχει σπάσει, τα έχει κάνει σε σαλάτα, αύγο σαλάτα.
0: Επίνασε ο άνθρωπο τι κάνει.
2: Να παραγγείλει να φάει ένα σάντουιτ. Θα κάνει τη διατροφή
3: του. Κάνει τη διατροφή του, ρε.
0: Πάντω για να πούμε και του στραβού το δίκιο, το φαγητό στην παραλία που παίρνει, ό,τι και αν παίρνει και ένα σάντουιτ να πάρει, κάπω ψήνεται αλλιώ. Το φρούτο, ρε. Το φρούτο που θα το βγάλεις από την τσάντα μετά το μπάνιο έχει άλλη γεύση.
3: Ναι, ναι.
0: Κάτι γίνεται εκεί.
3: Τα ροδακινάκια, τα βερικοκάκια στις
0: πολύ
3: παραλίες.
0: Πολύ γιατί ωραία. Το σάντουιτς με τη μουρταβέλα και τη φέτα.
2: Παναγία μου. Γιατί εγώ είμαι σαν
0: με
2: το Βασίλη. Θα πάω σπίτι να φάω μετά. Συχαίνομαι αυτό το πράγμα που τρώτε στην παραλία. Δεν αντέχω άλλο.
0: Ναι, δεν τρώμε στην παραλία. Συχαίνω το Θανάση, παιδιά.
2: Τι χαίστηκα και κάποιοι χέσουν κιόλα.
0: Λοιπόν, Θανάση. Έλα, πάμε.
1: Ο Αντώνης μας λέει να κοιτάξουμε, να ψάξουμε, λέει, μια σειρά η οποία λέγεται The Rise of the Queen Lion. Είναι ό,τι καλύτερο έχει δει στο είδος της και είναι AI, λέει, με 51 επεισόδια. Α, όχι, δεν
3: όχι,
1: θέλουμε.
3: Όχι, πραγματικά όμως.
0: The Rise of the Vasilisas Lichen.
1: Δεν μάλιστα. Πειράζει, άμα το κάνουν επεισόδιο. Άνθρωποι.
3: Ναι,
2: και AI και όλες δεν θέλω εγώ.
0: Έλα.
3: Όχι, ναι, δεν θέλουμε. Όχι.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη που λέει, ξέρω εγώ, για το Παρίσι που λέγαμε νωρίτερα, ναι.
0: Τι όλοι, μα στο Παρίσι έχετε πάει.
1: Έχουν κολλήσει στα Παρίσια. Καλημέρα στο φίλο το Θάνο. Χάλια τα νεύρα σου, Δημήτρη μου, λέει ο Θάνος.
0: Για ποιο θέμα?
1: Γενικά έτσι. Α, general. Ναι, καλημέρα. Ναι, δεν ξέρω που σε τσάκωσε. Καλημέρα.
0: Και λίγο, παιδιά, και ψύχρεμος είμαι.
1: Ναι, ρε.
0: Άμα ξέρατε τι περνάω και τι ακούω κάθε μέρα και τι συμβαίνει κάθε μέρα.
3: Είσαι ψύχρεμος αλήθεια, δηλαδή σε σημείο ανησυχητικό.
0: Ναι.
3: Εγώ έχω σκεφτεί.
0: Ότι έχω κλείσει.
3: Μήπως θέλει. Όχι. Μήπως θέλει βοήθεια. Μήπως κάπως να το βοηθήσουμε αυτό το παιδί. Δηλαδή με έχει απασχολήσει.
0: Όχι,
3: η ηρεμία σου.
0: Πρόσεξε, λειτουργία της τρόφος ανάλογα. Δηλαδή ενώ στα κανονικά μπορεί να χάσω την ψυχραιμία μου, στα δύσκολα για κάποιο λόγο κάπως βάζω τα κομμάτια μου σε μια σειρά και έχω τρομερή ψυχραιμία.
3: Ναι, θα απασφαλίσεις μετά. Είναι το μετατραυματικό που θα σου βγει.
0: Όπως όταν, ας πούμε, τότε, καλά, πολλοί το έχουν αυτό. Όταν έχασα τους γονείς μου, δεν μπορούσες να καταλάβεις τι συμβαίνει στο κεφάλι μου.
3: Είναι
0: και τώρα, ας πούμε, αυτό που συμβαίνει, δεν το βλέπεις, νομίζεις ότι εγώ έχω κλείσει, εγώ έχω το γάιδαρό μου δεμένο κτλ.
2: Εντάξει. Και εγώ δεν είχα το πάνικο. Βάλω μια κατσαρίδα, αλλά άμα γίνει σεισμός, λέω, παιδιά, ψυχραιμία, θα το λύσουμε.
3: Η μεταξία μας λέει: καλημέρα, μάπες μου. Υπάρχει περίπτωση να ήταν ο Βασίλης χθες στο Κολωνάκι? Αν έχω να πω ότι ήταν σαν μοντέλο από κοντά. Μπράβο του, έτσι είναι.
0: Κοίτα τώρα γέλασε. Τόση ώρα με στραβωμένη μούρη είναι από τον μπρόκολο και μετά.
1: Από τον τραχανά και μετά στραβωσε μούρη.
3: Απαντάμε και στον Παναγιώτη που ρωτάει πώς λεγόταν ο κριτικός που λέγαμε χθες, ο Σαμόλης, στο επίθετο.
0: Ο Γρηγόρης Σαμόλης.
3: Γρηγόρης Σαμόλης λέγεται αυτός ο sold out κριτικός. Η Άννα μας λέει: αν του χρόνου δεν είστε όλοι μαζί, τι θα κάνω, ποιον θα ακούω τα πρωινά. Δεν έχουμε απάντηση.
0: Εμείς τι θα κάνουμε?
3: Το βασικό.
1: Εσύ θα βολευτείς.
0: Εσύ θα βολευτείς.
2: Άμα θέλεις, αν απλήρωνε μας, δεν ερχόμαστε στο σπίτι σου να στα λέμε.
3: Και έχουμε και την Τζο, πατέρα μου.
0: Και στην τελειά σα πω κάτι, ρε μάπες. Συγγνώμη, ρε Κατερίνα.
3: Παρακαλώ.
0: Α μας φέρνε. Θα μου πει τώρα δεν θα άλλαζε κάτι, αλλά α μας φέρνε το 10% όπως φύγαμε από το ρυθμό. Μας θέλετε, αλλά μας ξέρετε τα ντερά. Πρώτα απ' όλα, γιατί έφυγε ο Σταμάτης, μετά γιατί έφυγε η Ιωάννα. Σας έλεγα ότι θα είναι ωραίο το project, ακούστε το. Ακούστε, σας έλεγα, εμπιστευτείτε με. Δεν με εμπιστευτήκατε. Τώρα θα με εμπιστευτούν και τα ζώα όμως. Τώρα μου λέτε, μα θα μας λείψετε. Τώρα φάτε τι. Στην τελική, μας ανεβάζατε στο 9% όπως φύγαμε από το ρυθμό. Που φύγαμε από το ρυθμό, πήρε αέρα ο Γρηγόρης, έγινε πρώτος και μας κουνιέται και από πάνω.
1: Πού ήσασταν?
0: Άμα ήμασταν εμείς το 9%, θα βλέπατε. Αλλιώς με άλλα κότσια θα διαπραγματευόμασταν.
2: Όλοι θέλετε να πάρετε την καλή, την ακριβή τη σκούπα με τα 400 ευρώ, αλλά δεν τα έχετε. Πάτε, παίρνετε από το σούπερ μάρκετ την 50, σας καίγετε και μετά κράζετε. Απ' τι να σας κάνω, παιδιά.
3: Ήμασταν στην άκρη του γκρεμού και εσείς ξενυχτάγατε αλλού.
1: Έτσι. Η ανάλυση σου είναι σημαντική για την εκπομπή.
4: Εγώ δεν βλέπω την διοργάνωση.
1: Τουρκ.
4: Και που πηγαίνεις με 200 κουμπώνεις στην όπισθεν.
1: Και μετά ποιον συναντάς?
4: Και μετά συναντάς τον από πίσω στο κάθισμα του συνοδηγού, έτσι.
0: Ρε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τον έβλεπα χθες προχθές. Πήρε συνέντευξη μαζί με έναν συνεργάτη του, ή δεν ξέρω, συμπαρουσιαστής ήταν, από τον William Dafoe. Παιδιά, η προφορά του Παπασημακόπουλου.
3: Απίστευτη.
0: Είναι ψαρωτική. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν Βρετανοί, Σκοτσέζοι.
2: Είναι από το Λίβερπουλ. Εκεί νομίζω γεννήθηκε.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν Άγγλοι που δεν έχουν τόσο καλή προφορά όσο ο Παπασημακόπουλος.
2: Πολύ καλή.
3: Έρχεται πολύ στην Ελλάδα στο μεταξύ ο William Dafoe. Τώρα σήμερα είναι στο SNF Nostos.
2: Είναι φιλέλληνα. Έρχεται από το 70. Έχει και σπίτι, νομίζω. Εδώ είναι πολύ του.
1: Ναι.
2: Του αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα.
0: Ο Βίλιαμ Νταφόε.
1: Με ψηλιάζουν εμένα αυτά συνήθως.
3: Δεν πείθεσαι.
1: Δεν ψήνομαι.
2: Αλλά έρχεται το παιδί από το 70.
1: Όχι, το πιστεύω ότι έρχεται. Δεν πιστεύω ότι κάτι από πίσω, δηλαδή, μου κουβαλιώνται όλοι εδώ. Τώρα Νταφόε, Τομ Χάνκς, ο ένας όλο. Τι θέλουν από εδώ?
3: Τι θέλετε από εδώ?
1: Τι θέλετε από εδώ?
2: Πάρω, ναι, όχι, όχι. Τώρα, κάτι θέλει.
0: Βασιλάκη, μου τους πας τώρα, έχεις αρχίσει και μου τους πας πολύ.
1: Τι θέλει,
0: να μην τρώμε τραχανά,
1: ναι.
0: Να μην τι θέλει ο Βουέλεμ
1: Νταφόε. Όχι, να μην το φάτε στην παραλία, ρε παιδιά μου. Στην δηλαδή παραλία, μωρέ.
0: Πάμε.
1: Και να σου πω και κάτι. Παρακαλώ. Και δεν είναι η μάνα στο παιδί.
3: Ο Γιώργος έχει.
1: Την ίδια εποχή, Δημήτρη μου. που εμείς σαρώναμε τα club sandwich.
0: Να πούμε να καλημέρα στην αυτή. Αγάπη τη Φωτοπούλα από το Πέλο Μπέλο, παιδιά στον Κολονό που πηγαίνουν και κουρεύουν.
3: Έλα, γεια σου αγάπη.
0: Εξαιρετική.
3: Γεια σου αγάπη γειτόνισσα.
1: Καλημέρα να πούμε και στον φίλο μας το Σωτήρη. Καλημέρα στην Χριστίνα. Δεν έχει σταματήσει να μας ακούει 10 χρόνια. Η Κωνσταντίνα λέει σας ακούμε κάθε μέρα. Τι άλλο να κάνουμε. Κάτι θα μπορούσατε να έχετε κάνει, Κωνσταντίνα.
0: Όχι, δεν λέω για εσάς που μας ακούτε. Λέω για τους υπόλοιπους.
2: Που φύγανε.
0: Και αυτούς που φύγανε και αυτούς που μας ακούτε, αλλά μας ξέρετε τα ντέρα στην αρχή. Γιατί που είναι η Ιωάννα, λείπει η Ιωάννα. Δεν λείπει η Ιωάννα τελικά. Ο Σταμάτης που είναι ο Σταμάτης, δεν λείπει. Ο Σταμάτης, σας είπα, το project είναι άλλο. Είναι μια ιδέα αυτό. Οποιοδήποτε την υπηρετεί, η ιδέα είναι, έχει προτεραιότητα. Δεν έχει σημασία. Και σας είπα ότι είναι στο αυτή. Σιγά σιγά θα συνηθίσετε και τις χρειές των φωνών και το ρόλο και το χαρακτήρα του καθενός. Δεν υπάρχει. Ήταν πάντα το πιο ευέλικτο σχήμα το Μαπεσό. Ήταν πάντα project πραγματικά. Όχι σαν του Σταβέντο. Που τσακώνονταν και άλλαζε και έλεγε ο Μιχάλης είναι project γι' αυτό για να το δικαιολογήσει. Εμείς είμαστε όντως project.
1: Η Κωνσταντίνα τώρα που λέει τι άλλο να κάνουμε. Πόσους έφερες εσύ Κωνσταντίνα στην παρέα. Πόσους έφερες Κωνσταντίνα.
0: Πόσους είπες θέλω να σας μιλήσω για το Μάπε Σόου.
1: Ναι.
0: Έχετε 15 λεπτά σαν τη Herbalife.
3: Ναι. Ρωτάτε τώρα εσείς και ρίχνετε λάδι στη φωτιά. Παρεπιπτόντως ξέρετε στο Μεξικό πώς λένε ρίχνω λάδι στη φωτιά.
2: Πώς.
3: Βλέπεις ότι το παιδί κλάνει και του δίνεις φασόλια.
0: Πολύ τέλειο. Έχεις και άλλα τέτοια.
3: Βρέχει καρέκλες.
0: Βρέχει καρέκλες. Παρακαλώ, η ενότητα βρέχει καρέκλες. Να παίξει το φίλερ της Κατερίνας.
5: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
6: Σαβιλό. Μπήκαμε λάθος.
0: Είναι, τώρα μου στέλνει ο Θάνος ο Κάπας, ο φίλος μου, ο σκηνοθέτης που είναι στο Sky. Mm-hmm. Και μου λέει: δικάζεις πάλι. Μα τι να δικάζεις, είναι δυνατόν. Πήγα, να σας πω τώρα, εγώ δεν κρύβω τίποτα.
2: Ωραία,
0: πήγα να μιλήσω σε δύο σταθμούς.
1: Κύριε Κάπα, μου βλέπετε ότι το παιδί κλάνει και του δίνετε φασόλια.
0: Και δύο διευθυντές προγράμματος μου είπαν ότι τη στιγμή που φύγατε από το ρυθμό, ανέβηκε ο Σφαίρα πρώτος. Για να έχω τον Αρναούτογλου να με λέει Κακομοίρη. Να μην τα πω. Λέει και αυτός ο Κακομοίρης παλεύει. Μα παλεύω όταν όμως ήμουν στο ρυθμό, σε είχα από κάτω.
3: Κύριε Κάπα, πας φυρί φυρί.
0: Έλα, πάμε.
3: Ή όπως λένε στη Νότια Αφρική, ξύνεις τα τέτοια του λιονταριού με ένα κοντό ξυλάκι. Πρόσεχε. Πάρε ένα μακρύτερο τουλάχιστον.
0: Ωραία. Άλλο.
3: Λοιπόν, στη Νότια Κορέα δεν σε λένε στόκο. Σου λένε, έχεις noodles αντί για εγκέφαλο στο κεφάλι σου.
0: Τάκη, σωστό.
1: Noodles, φέρνει.
3: Η σελίδα βρέχει καρέκλες να πούμε. Μπορείτε να βρείτε το λογαριασμό στο Instagram και έχει κάνει ειδικά post τώρα. Είναι ειδική ενότητα Mundial.
0: Α, μάλιστα.
3: Και πας και ψηφίζεις στην ουσία ποιος είναι ο καλύτερος ιδιωματισμός. Τα βάζεις σε ζευγάρια.
0: Το βρέχει καρέκλες που μας διαβάζει η Κατερίνα είναι οι ιδιωματισμοί πώς τους λένε σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Ανάλογα με τις δικές τους προσλαμβάνουσες.
3: Στην Παραγουάη δεν λένε άντε μαμί σου. Λένε πήγαινε να αυνανιστεί σε κάποιον κάκτο. Όπως επίσης.
1: Υπάρχει το αντίστοιχο ελληνικό να το πω.
3: Πες
1: το. Παίχτον με γυαλόχαρτο.
0: Σωστό.
3: Δεν το έχω ακούσει αυτό.
1: Δεν θα σου έχει χρειαστεί γι' αυτό.
0: Πάλι καλά που γίνεται ενημερωτικό στου σταθμού. Πού θα τα ξανακούσουν αυτά τα μικρόφωνα, αυτές τις πληροφορίες.
1: Τα ξέρουν αυτά στα δελτία.
3: Δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Δεν φαίνεται η κουλτούρα ενός λαού μέσα από έναν ιδιωματισμό.
1: Αυτό φοβάμαι.
2: Χρόνια είχα να τα ακούσω. Μπράβο, Βασίλη.
0: Έχει άλλα.
3: Ναι, φυσικά.
0: Παρακαλώ.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν λένε έγινε τη Πόπη. Τι λένε.
1: Έγινε τη Πόπ.
3: Όχι. Τα σκατά χτύπησαν τον ανεμιστήρα.
0: Ναι, ρε. Εσύ είσαι δεφάν. Δεν είναι γνωστό αυτό.
1: Σωστό.
3: Στη Βραζιλία, εμείς λέμε εντάξει, ό,τι και να γίνει θα το βρούμε, θα βρούμε την άκρη. Στη Βραζιλία λένε, άμα βρέξει πέι, θα κάνω κατακόρυφο.
2: Μπουκά. Σου φωνάζει η ζωή ότι πρέπει να μετακομίσει.
0: Φανταστικό.
2: Φανταστικό.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγία μου.
3: Τουλάχιστον
0: θα φύγουμε, αλλά τουλάχιστον θα φύγουμε με κρότο.
1: Θα φύγουμε με κατακόρυφο.
2: Το μόνο σίγουρο. Βρέξε, φεύγουμε.

0: την άλλη εβδομάδα, παιδιά, ο Τάσος ο Βουλγαράκης στη Φαλιράρα μας, που δεν έβγαλε κανένα γιατρό, αλλά έχει βγάλει πολλοί ανθρώπους που έχουν προκόψει τη ζωή τους, όπως ο Τάσος, ανοίγει το Μεξικάνικο στο Παλαιό Φάληρο για τη Ζυμοπούλου.
1: Μεξικάνικο!
0: Εκεί θα κλείσουμε. Θα σας πάω να σας τρελάνω. Θα σας γεμίσω φασόλια, ενώ έχετε ήδη πρόβλημα με αερισμούς.
2: Για πες τη μόφη.
3: Μετά να κοιμηθούμε κι όλοι μαζί. Στην Κολομβία δεν λένε απλά σε γουστάρω. Λένε.
2: Εγώ δεν θέλω.
3: Έχω κολλήσει μαζί σου σαν σόβρακο ταυρομάχου.
2: Ναι, γιατί αυτά είναι
3: σαν
2: πολλά.
3: Το δικό σου σήμερα.
2: Εντάξει, παιδιά, είμαι υπερβολικά σεξ και δεν μπορείτε να το δεχτείτε.
3: Δεν μπορούμε σίγουρα.
1: Too hot to handle.
0: Γιουκατάν θα λέγεται.
2: Ναι, άμα το φοράει και ο Βασάλος, μια χαρά θα είχατε.
0: Δεν έχει το σώμα του Βασάλου, τι να κάνουμε.
2: Και τι μπορεί να πει αυτό, δεν
0: κατάλαβα. Μη φορά τα βρακιά, φίλε.
2: Δεν κατάλαβε, λέει, επειδή έχω χοντρά μπούτια, δεν μπορώ να φοράω τη γουστάρω.
0: Δεν έχει μόνο χοντρά μπούτια.
3: Εγώ είμαι πολύ υπέρ των.
0: Ένα-ένα, έλα.
3: Εγώ είμαι υπέρ των χοντρών μπουτιών, θα πω. Και θα πω επίσης και ότι τα μπουτια είναι δύναμη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτή η προσθήκη είναι που θα σου φέρει την επόμενη πρόταση από ραδιόφωνο.
2: Έχω και εγώ ένα πετάνοντα παραπάνω.
0: Σίγουρα υπάρχει ένα. Ναι, υπάρχει ένα διευθυντή προγράμματο εκεί έξω που είπε. Που εκτίμησε.
1: Τώρα ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: τυπήστε λίγο τα μπουτια, σας κάνετε ένα high five μπουτιών.
0: Επίσης, η φίλη μας η Χρυσάνθη λέει ότι. Τα φαγητά της παραλίας επίσης, πέραν του ότι έχουν άλλη γεύση, ναι. Σαν να μαγειρεύτηκαν μέσα στην τσάντα που τα έφερες, έχουν και λιγότερες θερμίδες. Όλοι το ξέρουν αυτό, λέει.
3: Όλοι το ξέρουν. Να σας πω ότι στη Γαλλία δεν λένε κάποιο λάκκο έχει φάβα.
0: Τι λένε?
3: Υπάρχει ένας όρχης στη σούπα μου.
2: Αχ, αειδιαστική Γάλλη μια ζωή.
1: Τρως τον τραγανά σου, τι ωραία τη χαλά, Δημήτρη, μου στην παραλία. Και κλακ.
0: Δηλαδή λένε κάποιον όρχη έχει σούπα.
3: Ναι. Ναι. Ωραίο, ωραίο.
1: Δεν είναι οι ίδιοι όμως που σου λένε να μην τους όρχεις του λιονταριού με κοντό ξυλάκι.
0: Σωστά.
3: Όχι. Αυτό είναι στην Αφρική.
0: Κάθε όρχης, κάθε εθνικότητα τους όρχισε και άλλη
1: χρήση. Του. Ναι.
0: Έλα, πάμε. Άλλη χρήση.
3: Θέλετε καλά.
0: Άλλο ένα τελευταίο.
2: Πέστα, σε παρακαλώ μόνο.
1: Άλλον έναν όρχη να του ζευγαρώσουμε, γιατί μα έχει μέναν από την τελευταία σου αναφορά. Σε παρακαλώ.
2: Τι έχει πάθει με το AI.
0: Του τα στέλνουνε μωρέ και τα ανεβάζει. Ανεβάζει ο Λιάγκας τώρα, έχει τρελαθεί. Ανέβασε τον εαυτό του. Τι είναι, κολοκοτρώνει.
2: Για την νέα ταινία του Μαραγκμή.
3: Καλέ.
0: Ελευθερία ή θάνατο.
2: Καλέ. Να του πάρουν το κινητό. Του πάει το μακριμάλι βέβαια. Σαν τον Ηλιόπουλο τη ΑΕΚ είναι εδώ.
0: Κάποιον μοιάζει. Α, ναι, τον Ηλιόπουλο. Με τον Ηλιόπουλο μοιάζει. Έχεις δίκιο.
1: Έλα ρε.
0: Ίδιος ο Ηλιόπουλος.
2: Ωραίος αδερφός του Ηλιόπουλου.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: στενοχωρήθηκα τώρα.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
6: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας.
7: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
8: Πάμε θάλασσα.
9: Πάμε.
8: Πάμε μουσικές.
9: Πάμε.
8: Πάμε νόστος.
9: Πάμε. Και μένουμε.
10: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
11: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
12: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
13: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
14: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
12: Νόστος.
14: Νόστος.
12: Νόστος. Let's go for it.
15: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
16: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
17: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
18: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
19: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
20: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
21: Τέντες Παπαπάνος.
22: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
23: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
24: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
25: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
26: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
25: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
26: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
25: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
26: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
25: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
26: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
25: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
26: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
25: Τηλέφωνο 2641-091-760.
26: Κινητό 6945-3627-08.
25: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
27: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
28: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243-72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430.

0: 81011 και 6932-371707.
1: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
0: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λεκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε!
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
7: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός.
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχά.

0: ίδιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
1: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Today 104,5. Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Dash.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
13: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
14: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
15: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Πάμε θάλασσα.
2: Πάμε.
1: Πάμε μουσικές.
2: Πάμε.
1: Πάμε νόστος.
2: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
1: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
2: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
2: Νόστος.
3: Νόστος.
2: Νόστος. Let's go for it.
4: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
5: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Ντάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
5: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Ντάλε για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
2: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
6: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως.

0: Εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 592.

0: το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζη 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 26410 91 760.
2: Κινητό 6945 3627 08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου, Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Today 104,5.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας.

0: μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Πάμε θάλασσα.
9: Πάμε.
8: Πάμε μουσικές.
9: Πάμε.
8: Πάμε νόστος.
9: Πάμε. Και μένουμε.
10: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
11: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
12: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
13: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
14: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
12: Νόστος.
14: Νόστος.
12: Νόστος. Let's go for it.
15: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: γεγονός της χρονιάς. Και πού σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Today 104,5.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασύνει.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
8: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
9: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου. Ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά. Αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Dallas. υπεροχή στην Καραζόπορτα.
1: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
11: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
12: Today 104,5.

0: Day 104,5.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλά.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα, μία συχνότητα. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ρεθισμό και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα

0: ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: Ποιο να σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
2: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπλους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
7: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα
6: ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος στο 4ο χιλιόμετρο Φιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.

0: η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τα κλειδιά.
1: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν.

0: 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22.

0: Πάμε θάλασσα.
1: Πάμε.
0: Πάμε μουσικές.
1: Πάμε.
0: Πάμε νόστος.
1: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
0: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
1: Νόστος.
4: Let's go for it.
5: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
6: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
5: Δηλαδή, είναι καλός.
6: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
5: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
5: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο.

0: αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371707.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
8: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
8: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
9: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
8: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
12: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
13: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
14: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
15: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
14: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
15: Otto Sender Varelis.
14: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
15: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
14: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
15: Otto Sender Varelis.
14: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
15: Otto Sender Varelis.
14: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-6410-49-300. Ότο Σέντερ Βαρέλης. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
17: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητική. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410. 25592.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Θανάση, Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 3.

0: Ολυμπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας. Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

σβησμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 4:30. Και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
8: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
9: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
8: Δηλαδή, είναι καλός?
9: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
8: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
8: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
10: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένος Σούς. Ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένος Σούς. Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένος Σούς. Βρες τα πάντα.
11: Πάμε θάλασσα.
12: Πάμε.
11: Πάμε μουσικές.
12: Πάμε.
11: Πάμε νόστος.
12: Πάμε. Και μένουμε.
11: Be
2: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
12: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
13: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
14: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
15: Τεκίλα.
14: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
13: Νόστος.
14: Νόστος.
13: Let's go.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
12: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
13: Τέντες Παπαπάνος.
12: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα. Και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
13: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
12: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 25.900.
14: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
15: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
16: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
17: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
18: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
19: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας?
1: Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
19: Today 104,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ραγκανίδα Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω, προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
10: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
9: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
10: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
9: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
10: Otto Sender Varelis.
9: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
10: Otto Sender Varelis.
9: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
11: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
12: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτό καθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
11: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
1: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα.
13: Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας.
1: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
13: Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας.
1: Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών.
13: Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός.
1: Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.
13: Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης.
1: Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331.
13: Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
14: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
15: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
16: Today 104,5.

Πάντως λέω ρε παιδί μου, τι σου είναι και η πρώτη εντύπωση, τι σου είναι και η δυσκολία σε δημόσιο event. Πού λέτε, εχθές ήμασταν σε ένα event με τον Χάρη Χρονόπουλο, ο οποίος τρέχει και αυτό σήμερα, γιατί είμαστε στα τελειώματα παιδιά και συμβαίνουν διάφορα. Οπότε καταλαβαίνετε, κάνουμε τελευταία γυρίσματα αυτά. Όποιος μπορεί, βάζει πλάτη. Ακούστε τώρα λοιπόν, έχουμε πάει σε αυτή την εκδήλωση, στην οποία ρε παιδί μου είναι πολλοί αθλητές και τα λοιπά, είναι παρουσιάζει ο Γιώργος Καπουτζίδης, έχει μία εξέδρα με κάτι σκαλιά παιδιά, αγκονάρια χειρότερα και από Παλαμιδίου. Κάθε από την αρχή εγώ αυτά τα σκαλιά λέω, δεν θα έχουν καλό τελείο με αυτά τα σκαλιά λέω. Τι το είπα οι κακοχάμπερ, τι το είπα, ανεβαίνουνε πρώτα, ήταν χωρισμένοι διάφοροι αθλητικοί παράγοντες. Πρώτα ανέβηκε ξέρω εγώ το μπάσκετ, μετά το ποδόσφαιρο, μετά το τέτοιο. Δεν θα σας πω ποια ομάδα ανέβηκε πρώτα, να μην γραφωθεί και τώρα και μου πείτε, α, μήπως είναι αυτός, μήπως είναι αυτός, μήπως. Πάει να ανέβει ένας ο άνθρωπος και ήταν και ψηλός κύριος. Και φεύγει από το σκαλί, παιδιά. Δηλαδή με το γεια σας στην εκδήλωση. Και λέω τώρα, πω ρε γαμώ, το λέω, θα περάσει άσχημο ο άνθρωπος αυτό σήμερα. Γιατί αυτός τώρα θα κάνει ρεπετασιόν την τούμπα σε όλη την εκδήλωση. Ούτε να πει το κοκτέιλ του να φάει. Παιδί μου, αυτά τα σκαλιά τα πρόστιχα που δεν τα βλέπεις. Και λες το έχω, το έχω, το έχω. Και πάει το ποδαράκι λίγο πριν πατήσεις το κεφαλόσκαλο στην ακρίσια. Και τρώει αυτή τη σαμβουρδίτσα τη μικρή. Ρε, τι τραβήξε. Και λέω ρε παιδί μου, άμα ξεκινάει έτσι η εκδήλωση, ξέρεις ότι καλά, κέφ θα έχει σίγουρα. Αλλά για τον άνθρωπο αυτό λέω, τι κρίμα. Θα του χάλασε η διάθεση για όλη τη γιορτή. Βέβαια τον ίδια μετά, τον είδα μετά και με τη μασαμπούκα του έκανε και τα κοκτέιλ του ίδια. Σου λέει, δεν πάρε γίνει τσιμέντο, εγώ δεν φταίω που είχατε βάλει κάτι σκαλιά, ίσα μέχρι εκεί πάνω. Και λέω ρε παιδί μου, σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή γενικότερα στην κοινωνία, σε κάπου που έχει πολύ κόσμο, να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εγώ κοβάει σαμούρδα σε κόσμο. Καλά, εννοείται. Εννοείται και γι' αυτό και είμαι η πρώτη που το λέω. Αλλά λέω ρε παιδί μου, ήξερα εγώ, έχω δει τούμπα πονήφι. Λέω, τι κρίμα, τη χάλασε όλη διάθεση τη γυναίκα. Βέβαια και αυτή μετά που πήγα στο γκλέντι, είχε γίνει τα μυροκουδούνα, μια χαρά χορεύε. Το παν είναι αυτό. Το παν δεν είναι πόσες φορές θα πέσεις. Είναι πόσες φορές θα σηκωθείς. Να, εδώ κολλάει αυτό το τσιτάτο. Α, εδώ κολλάει αυτό το τσιτάτο. Κατά τα άλλα, πολύ ωραία η εκδήλωση. Έχουν αρχίσει και ξετσουλεύουν όλοι τώρα. Έτσι, κάνουν παντού εκδηλώσεις. Τι να κάνουμε. Όπου προλάβουν δεν θα πάμε. Όπου προλάβουν δεν θα πάμε. Είμαστε εδώ στον 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό. Και θέλω να σας υπενθυμίσω και να σας θυμίσω ότι το WhatsApp αλλάζει πραγματικά εποχή. Ναι, κυρίες και κύριοι μου, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Συνεχίζουμε στην πρώτη ώρα μας εδώ στη Ζαρίφη στο πανηγύρι, φυσικά μία ώρα χωρίς καθόλου διακοπή για διαφημίσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
4: Νόστος.
5: Νόστος. Let's go for it.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή.

0: μη κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Today 104,5.
4: Γι' αυτό σας λέω ήρεμα και ευπροσίγωρα. Στείλτε κανένα μήνυμα 6-9-8-104-104-6. Τι γίνεται και στον Κηφισό? Έχετε λίγο πάρει ανάσα? 5 αυτοκίνητα, ρε παιδί, 5 εμπλεκόμενοι. Δεν προσέχουμε κι εμείς λιγάκι, δεν προσέχουμε κι εμείς λιγάκι, μαλάκια μου, δεν προσέχουμε. Δεν έχουμε τέτοια τώρα 24 Ιουνίου, δηλαδή δεν είναι και πρέπον, πώς να το πω, δεν είναι και εποχή. Τώρα η εποχή είναι για άλλα πράγματα. Η εποχή είναι όμως και για δροσιές. Και έχω να σας πω ότι όλο το καλοκαίρι το Καζίνο Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορούν να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχει πολλούς λόγους και λαγοκέφαλους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εμείς συνεχίζουμε εδώ και φαντζίδικα με τα σουξέ μας. Γιατί αλλιώς δεν περνιέται και αυτό το απόγευμα.

0: Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα εδώ στη Ζαρίφη, στο Πανηγύρι και τον 104,6 My Radio. Κυρίες και κύριοι μου, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που δηλώνετε παρόν εδώ στον 104,6 My Radio. Και εμείς στην ίδια φασούλα είμαστε. Αλλά από ό,τι πρέπει να μπω και στο Πανηγύρι να σας κάνω καμιά ανακοίνωση. Τι γίνεται με τα πανηγύρια, τι ξεκινάει, τι δεν ξεκινάει. Βλέπω έχει φούρια. Μεγάλη φούρια. Και βέβαια πια δεν είναι μια φούρια που απασχολεί μόνο τη δική μου γενιά. Γιατί ως γνωστόν το πανηγυρί την κάρει με πιτσιρικάδες και πιτσιρίκια. Έχει γίνει το πανηγύριο πιο hot προορισμός. Δεν βλέπετε και στα TikTok τι γίνεται. Εν τω μεταξύ έβλεπα ένα πανηγύρι στη Μυτιλίνη πρέπει να ήταν, που είχε κρεμαστεί όλα στα κάγκελα και έκανε το μετρούνια. Ήτανε καλός βέβαια, πολύ καλός, και λέω πω δυσκολέψαν τα πανηγυριά, μα είναι να πάμε σπίγω τσαμπά και να κάνουμε φλικ-φλακ. Καταστραφήκαμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Κανονίστε τώρα να κάνετε γυμναστικές, να μην ξέρουμε πού να σταθούμε εμείς. Κατά τα άλλα, φουλ συναυλιακός πυρετός. Παντού συναυλίες, θα σας τα πω και αυτά μετά αν θέλετε να πάτε σε καμία. Γενικότερα υπάρχει κινητικό της, κυρίες και κύριοι μου. Υπάρχει κινητικό της. Να σας πω επίσης ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο WhatsApp, αφού το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο θα έχουμε στη δεύτερη ώρα που έρχεται εδώ στο πανηγύρι. Πολύ και παραπάνω, που λέει μια φίλη μου. Πολύ και παραπάνω. Πατ-πατ στον νόμο, ο ένας με τον άλλο. Είναι πίχτρα οι δρόμοι σήμερα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κοιτάω και λίγο κινησούλα. Τι να σου λέω και σένα τώρα εκεί έξω, μωρέ. Τι να σου λέω και σένα εκεί έξω. Μείνε συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio και μέχρι να φτάσει στον προορισμό σου, καλά θα περάσουμε.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: επιτυχίες.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά Summer Vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
14: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στις Ζαρίφες του Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάντε λίγο φασαρία, ρε παιδιά!
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι Τρελών. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα εργασιών εδώ στον 104,6 My Radio. Τι να πω με αυτά που βλέπω, χρυσέ μου άνθρωπε, Δεν μας τάνανε οι λαγοκέφαλοι, δεν μας τάνανε το ένα, δεν μας τάνανε οι καρχαρίες που βγήκανε βόλτα. Σου λέει τώρα, άκουμε λίγο να φτιαχτείς. Ερευνητές, λέει, αναγνώρισαν νέο είδος καρχαρία, μια σπάνια ομάδας μικρών καρχαριών στην Παππούα Νέα Γουινέα, που περπατά, λέει, στη στεριά. Άμα είμαι να τον παίρνω τον καρχαρία πια στην πλατεία Βαρνάβα, εγώ να πίνω καφέ, να το ξέρω να μου το πείτε. Θα μου πεις, μωρή, στη Νέα Γουινέα, 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα μακριά. Και θα σου πω κάτι, περίμενα στο λαγοκέφαλο να έρθει βόλτα εδώ, προς Καβούρι. Δεν ξέρω αν έχετε, θέλω να σας πανικοβάλλω, αλλά λέω μια περιοχή τώρα. Το περίμενες εσύ? Άρα τι μου λέει εμένα ότι δεν θα έρθει και ο καρχαρίας που περπατάει στη στεριά και εδώ πέρα? Δηλαδή, παιδιά, δεν θα μπορούμε να κουνήσουμε το ρούπι, ούτε στεριά, ούτε ακροθαλασσά. Τελειώσαμε από τη θάλασσα. Γιατί άμα μου έρθει και ο καρχαρίας που περπατάει στη στεριά, μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Να έρθει, τέλος πάντων, και τι να πω, και ένα λιοντάρι που κολυμπάει στη θάλασσα, να έρθει και ένα φίδι το οποίο ζει στις πόλεις. Αυτά θα γίνουνε.
3: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
0: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
6: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
9: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pulse. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή. Χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25590.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
12: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
12: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
5: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
12: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο, με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
5: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
12: Τέντες Παπαπάνος.
5: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
5: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχνάς.

Εν τω μεταξύ, ακήρυκτος πόλεμος έχει ξεσπάσει και μόνη μου δηλαδή το ανακάλυψα μεταξύ των καπί στο TikTok. Παιδιά, τι είναι αυτό που γίνεται? Τι είναι αυτό που γίνεται? Ποιο θα είναι πιο χτωχορευταράδικο? Ποιο θα έχει τα περισσότερα όργανα? Ποιο θα έχει τις περισσότερες στολές? Μιλάμε. Ό,τι γίνεται το αλάι μαλάι. Βλέπεις τέλος πάντων τη δική μου γενιά, τα 40-60 θα βάλουνε, γιατί όχι, θα βάλω τα 40-60, ναι. Ας πούμε αυτή η 20ετία που κοιμόμαστε με τα χάμουρα. Ό,τι TikTok βλέπεις είναι όλα τα δάσκυλα στον καναπέ, προσπαθούμε να πετύχουμε τα λόγια. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Και κάνεις ένα ντου και μπαίνεις στα καπί. Και δεν ξέρεις, χρυσέ μου άνθρωπε, από πού θα σου έρθει ο Καλαματιανός και από πού θα σου έρθει η Πόλκα. Εδώ μιλάμε τώρα ότι γίνεται της τρελής. Έβλεπα τώρα, μπράβο, οργάνωση, το καπί εφός μου. Τι ζήλια, τι ντέφια, τι... ήθελα να ρωτήσω κάτι εδώ μεταξύ. Κάθε μέρα που πάτε χορεύετε. Κάθε μέρα. Μπράβο, μπράβο, όχι μπράβο. Και σου λέει, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και τις γυμναστικές του, έχει και τα τέτοια του. Λάστιχο μιλάμε, γίνεσαι λάστιχο. Εγώ, ας πούμε, σε αυτό το πρόγραμμα δεν μπορούσα να τα επεξέλθω. Με ξεφτυλάνε εκεί οι κυρίες, άμα θέλουν. Αν μου λέγανε δηλαδή, αλλά δοκιμαστικά, ρε παιδί μου, να κάτσεις 10 μέρες εδώ πέρα στο καπί, να δεις, περνάς ωραία. Θα διαλυθεί, θα πήγαινε για ωρό στο νοσοκομείο. Άλλα καπί τώρα, είδα, ας πούμε, σε πούλμαν καπί, όλες μέσα με μάσκα ομορφιάς. Όλες μέσα. Ο οδηγός να οδηγεί και πίσω να βλέπεις 50 φαντάσματα με την μάσκα ομορφιάς στα μούτρα. Ένα κινητό σπα. Και μην δυσκολέψει το καπί, μην νομίζετε. Και να το ένα, και να οι θεατρικές παραστάσεις, και να τα χορευταράδικα, και να το... Κουράστηκα εγώ σαν άνθρωπος. Μήπως να γυρίσουμε στο παλιό το καπί με το τάβλι. Λέω, επειδή κοντοσγόνει και εμένα η ώρα μου να έρθω. Μην έρθει εκεί πέρα, Παναγία μου, και γίνω σαν την Τζέιν Φόντα, να μην ξέρω πού θα πατάω και πού θα βρίσκομαι. Ακίνητος πόλεμος, σας το λέω γιατί το έχω παρατηρήσει. Σηκώνει το ένα καπί ότι χορεύει. Σηκώνει το άλλο ότι κάνει καλλιστενική γυμναστική. Σηκώνει το άλλο καπί ότι κάνει καλλιστενική γυμναστική. Σηκώνει το άλλο ότι κάνει χορευτικά με τα πιάτα στα χέρια, σαν τους Κινέζους. Σηκώνει το αυτό ότι κάνει τα πιάτα στα χέρια. Σηκώνει το άλλο ότι κάνει ενόργανη γυμναστική και κατεβαίνει στους Ολυμπιακούς. Σφαγή του δράμαλι, σας λέω. Μπράβο. Πού να μην μας αμπατιάξω. Να μην σας αμπατιάξω, μάλλον, γιατί εμείς ματιασμένοι είμαστε. Λοιπόν, και επειδή πάτε πολλές εκδρομές, όχι μόνο τα καπί και όλοι, αλλά γενικότερα και επειδή πια το κουνούπι στην πόλη, εντάξει, κάνει τον ντου, να σας πω ότι τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Όλοι οι άχρηστοι μακροημερεύουν. Όμως, εσύ, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Και άστο να, αλωνίζουν την υφήλιο τα κουνούπια. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, κλασικά είναι από τη Unifarma. Αν έχετε κι εσείς χορευταράδικα, καπί ή γυμναστικές ή οτιδήποτε, να μου πείτε να ξέρω. Να ξέρω να μην...

0: το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Καπιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
1: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
6: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Τσάντζαλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Η μουσική του σήμερα στον Today.
3: Στον Today.
2: Today 104,5.
4: Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τώρα, 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατηλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Αψου!
6: Με τις υγείες σου.
5: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
5: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
6: Τα Λερόι Μερλίν.
5: Μα δεν αρχίζουν από Φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από Φι. Αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
8: Πού πας ρε καραμούζα,
7: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ήρθε η ώρα να το μαζέψουμε το μαγαζί και σήμερα 24 Ιουνίου. Δεν μπήκα να δω κι εγώ ρε παιδιά στο εορτολόγιο σήμερα, έτσι να κάνω έτσι μια προσευχή, γιατί είναι μια σημαντική ημέρα σήμερα. Λοιπόν, σήμερα είναι τα γενέθλια του Τιμίου Προδρόμου του και Βαφτιστού Ιωάννου. Και είναι και η σύναξη, όχι σύνταξη, δεν πήραν οι άνθρωποι, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού. Και του Οσίου Ερίκου της Όξερ. Τι είναι, εταιρεία είναι. Όσιος Ερίκος της Όξερ. Τώρα να κατάλαβες, την ώρα που κλείνω μου γίνονται αυτά τώρα όλα. Τώρα εγώ δεν πρέπει να ρωτήσω τον Τόλι Τσιμογιάννη στο chat GPT ποιος είναι Όσιος Ερίκος της Όξερ. Θα περιμένω αύριο να έρθει και ο Χάρης να τα ψάξουμε. Μήπως άκου σήμερα ο Ερίκος. Οπότε αν έχετε Ερίκο να ξέρετε σήμερα γιορτάζει. Οσίος Ερίκος της Όξερ. Τι είναι αυτά τα καινούργια τώρα, τι είναι, εγώ δεν τον πέτυχα ποτέ στο διάβα μου τον Οσίο Ερίκο, τόσα χρόνια ραδιόφωνο, τώρα βγήκες μπροστά μου στο τελείωμα, τέλος πάντων. Αγαπημένοι μου, επειδή έξω έχει αρχίσει η νταλάκα, σας θέλω πολύ πολύ πολύ προσεκτικούς με το δερματάκι σας. Η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία, αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxury Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δίκτυο προστασίας 50, με εκτοήνη 2%, νέα συναμίδη και βιταμίνη Ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο, ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος. Ακόμα δεν έχω δει τι σημαίνει αυτό, αλλά ξέρω τα προϊόντα της Intermed ότι είναι όλα τέλεια. Η Intermed λοιπόν ήταν και μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Αύριο σας το υπόσχομαι, σύσσωμο το πανηγύρι.
1: My Radio 104,6.

0: Throwback επιτυχίες.
1: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ...

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελη Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
2: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: και μισή και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
7: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
9: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
10: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
10: Νόστος.
8: Νόστος. Let's go for it.
11: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
13: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
12: Δηλαδή, είναι καλός.
13: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
12: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
13: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
12: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
14: Έλα, βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
15: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε Γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
16: Μη με παιδεύεις, ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
15: Όχι, μη σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
16: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
17: Dallas. Αυτόματες γαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
16: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
18: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
19: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
20: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
21: All day.

0: μου παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα, μία συχνότητα. Today 104,5.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσοδογγείου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
9: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζη 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
9: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
11: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. Το όνομα
1: πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
12: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Α,

0: καφιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
1: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
4: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος. Θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
5: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
4: Δηλαδή, είναι καλός?
5: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
4: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
4: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
8: Today 104,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ. Και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641091760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
0: Today,

Day 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες. Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
10: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
11: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
10: Δηλαδή, είναι καλός.
11: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
10: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
10: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
12: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνης στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
8: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
10: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
11: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
11: Νόστος.
9: Νόστος. Let's go for it.
12: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
13: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηνής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
0: Today 104.